Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα μιλήσουμε για θελώδεις άνεμους, όχι όμως τώρα για τις φωτιές που πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση, αλλά και για τις θάλασσες. Η Κρήτη έχει πλημμυρίσει από τουρίστες, βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και τα κατατόπους λιμεναρχία σε όλη την Κρήτη κάνουν έκκληση στους λουόμενους να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί δεν επηρεάζονται μόνο οι πυρκαγιές από αυτές τις θυελώδεις ρηπές, θα έχουν πρόβλημα και στον κυματισμό οι θάλασσες, και γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και για τους ντόπιους και για όλους εμάς και για τους ξένους τουρίστες. Στόχος είναι να πάμε στη θάλασσα, να χαρούμε τον ήλιο, να χαρούμε το κολύμπι μας, αλλά να μην κινδυνεύσουμε κιόλας, γιατί να ξέρετε δεν υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες και επιπροσθέτως έχουν ωράριο, κακώς θα πω εγώ, αλλά από τις 5 και μετά γεια σας, bye bye οι ναυαγοσώστες, οπότε καλό θα ήταν και στα παιδιά να έχετε τα μάτια σας 14, και μικροί και μεγάλοι να προσέχετε τον κυματισμό, να μην μπαίνετε φαγωμένοι, να μην μπαίνετε πιωμένοι στις κρητικές θάλασσες. Προσοχή, γιατί έβγαλε ανακοίνωση και το λιμεναρχείο Ηρακλείου και τα άλλα λιμεναρχεία σε όλη την Κρήτη ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί θα υπάρξει έντονος κυματισμός απ' άκρη σ' άκρη στις παραλίες της Κρήτης.

Αχα, πάμε και σε μία είδηση που την περιμέναμε. Άλλη μία μεγάλη επιχείρηση στο Ρέθυμνο για χασισοφυτεία. Της ημέρας θα έλεγα εγώ, 32 δενδρύλια βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών. Συντονισμένη η επιχείρηση, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, καρφωτή θα έλεγα εγώ, έτσι πάει αυτό. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ένα σημαντικό πλήγμα στην παράνομη καλλιέργεια κάναβης από τους αστυνομικούς στο Ρέθυμνο. Έγινε χθες και προχθές σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου, σήμερα όμως μας το ανακοίνωσαν. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. Να σας πω ότι τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της πλήρη ανάπτυξης, έτοιμα δηλαδή να προχωρήσουν στη συγκομιδή οι κατηγορούμενοι για αυτό. Οι αστυνομικοί τα βρήκαν ως συνήθως, τα ξερίζωσαν. Εν τω μεταξύ, πάντα όταν διαβάζω τα δελτία τύπου της αστυνομίας που έρχονται, γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται δελτία τύπου από την αστυνομία. Υπάρχει και ολόκληρο τμήμα και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και εμείς εδώ έχουμε εκπροσώπους τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης. Εξαιρετικές κυρίες είναι εκεί και μας ενημερώνουν. Γράφουν πάντα εκρίζωση και κατάσχεση, που σημαίνει δηλαδή ότι τα ξεπατώνουν και τα φορτώνουν και τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα, όπου μπαίνουν εκεί στις αποθήκες γιατί αποτελούν πιστήρια. Μαζί με αυτά τα πιστήρια είναι και διάφορα πράγματα που συλλέγουν οι αστυνομικοί της σήμανσης, που δεν είναι άλλα από τσίγαρα, από κονσέρβες ή φαγητά ή ποτά ή ποτήρια που χρησιμοποιούν όσοι μένουν μέσα σε αυτές, γιατί ξέρετε είναι και αυτοί που τις ποτίζουν, που τους περιποιούνται. Δεν είναι απαραίτητα αυτοί που έδωσαν την εντολή για να τις φυτέψουν κάποιοι τις φυτίες. Και θέλω να σας πω ότι οι αστυνομικοί δεν χαίρονται και πάρα πολύ να μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν στον νόμο αυτά τα δενδρύλια, να τα βάζουν σε αγροτικά και πάρα πολλές φορές σε μεγάλα φορτηγά, γιατί αυτά μπορεί να φτάσουν και τα 3 μέτρα, έτσι δεν μεταφέρονται και εύκολα. Μπορεί να είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά για αυτούς που κάνουν τη λάντζα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε δηλαδή ειδικούς εργαζόμενους που θα πληρώσει η ελληνική αστυνομία να πάνε να ξεριζώσουν τα δενδρύλια, να τα φορτώσουν και να τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα και διευθύνσεις να παραμείνουν εκεί ως πιστήρια. Οι αστυνομικοί το κάνουν αυτό. Σε ρόλο δηλαδή αγρότη, τα ξεπατώνουν και τα μεταφέρουν στα φορτηγά. Όπως επίσης, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία που είχα κάποτε. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε για την παρουσίαση στο αστυνομικό μέγαρο, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Πλέον έχει αλλάξει, λέγεται Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Πάμε παρακάτω. Μας βάζουν λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί για να μπούμε μέσα δίνουμε ταυτότητες, απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν μπαίνει κανείς έτσι στα αστυνομικά μέγαρα. Παρότι είμαστε και διαπιστευμένοι αστυνομικοί συντάκτες, πάμε στα γραφεία, ενημερωνόμαστε για την υπόθεση, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πάνω από 1000 δενδρύλια κάναβης δεν μπορούν να τα έχουν στα γραφεία για να τα πάρουμε φωτογραφία για να ενημερώσουμε τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες. Μας κατεβάζουν λοιπόν στα υπόγεια του αστυνομικού μεγάρου, μας ανοίγουν μία πόρτα, μπαίνουμε σε ένα τεράστιο δωμάτιο που εκεί ήταν παρατεταγμένα τα δενδρύλια κάναβης. Θέλω να σας πω και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι όταν άνοιξαν την πόρτα, αυτό που μυρίσαμε ανοίγοντας αυτή την πόρτα θα μας μείνει αξέχαστο. Τραβήξαμε τις φωτογραφίες και αποχωρήσαμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τέλος η παρένθεση και πάμε πάλι σε μετανάστες. Μία ακόμη καραβιά
έφτασε στην Ιερά Πέτρα, στην Ίσο Χρυσή. Μια δύσκολη διάσωση ήταν αυτή, γιατί έπνεαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι. Οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί έφτασαν με μια φουσκωτή Λέμβο, 41 στον αριθμό, άνδρες, επαναλαμβάνω, στην Ίσο Χρυσή. Πλωτό σκάφος του λιμενικού έφυγε από το λιμεναρχείο Ιερά Πέτρας και πήγε να του σώσει, γιατί λόγω του κυματισμού υπήρχε και κίνδυνος να αναποδογυρίσει το φουσκωτό. Έφτασαν όμως παρόλα αυτά με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λιμενικών για μία ακόμη φορά σε ασφαλές σημείο της περιοχής. Αφού είδαν ότι είναι όλα καλά με την υγεία τους, οι αλλοδαποί μπήκαν σε λεωφορείο του Δήμου Ιερά Πέτρας και μεταφέρθηκαν στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, συγκεκριμένα της Μακρυλιάς. Εκεί παραμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, που τι είναι αυτές? Είναι να δακτυλοσκοπηθούν, να δηλώσουν από πού έχουν έρθει, να εξεταστούν από διασώσεις του ΕΚΑΒ από τον Ερυθρό Σταυρό ότι είναι και καλά στην υγεία τους, όσοι δεν είναι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα φύγουν από την Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, δήλωσαν κάποια από αυτούς ότι έρχονται από το Νότιο Σουδάν, τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.

Σας είπαμε νωρίτερα για την εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε επεισόδια και φωτιές. Ήταν εξέγερση Κούρδων κρατουμένων για την έκδοση κρατουμένων στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο έγινε η εξέγερση και μπήκε η φωτιά. Αναστατώθηκαν μέσα έξω οι φυλακές. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και των σοφρονιστικών. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr να δείτε βίντεο. Συγκεκριμένα η φωτιά ξεκίνησε από την πτέρυγα 5 των φυλακών. Επαναλαμβάνω, με αφορμή ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, το να εκδοθεί στην Τουρκία με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με τους νόμους και τους κανόνες που έχουν. Φυσικά και ο συγκεκριμένος κρατούμενος θα προτιμούσε να παραμείνει στις ελληνικές φυλακές που τουλάχιστον υπάρχει ένα αξιοπρεπές καθεστώς διαβίωσης και όχι να πάει στην Τουρκία και να ζήσει το εξπρές του μεσονυχτίου. Την ώρα που πάει καλά η φωτιά στο Ρέθυμνο, σε μας έχουμε μία ακόμη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο της Βρετανίας. Δεν χαιρόμαστε που πάνε καλύτερα τα μέτωπα της πυρκαγιάς εδώ στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και έχουν πρόβλημα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σας το μεταφέρουμε απλά για να καταλάβετε ότι και σήμερα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Κόκκινος συναγερμός, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να υπάρχει σε όλο το νησί. Στην Αττική, στην Πελοπόννησο, είναι σε μέγιστη ετοιμότητα οι αρχές με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει, γιατί είναι τρίτη μέρα που μένονται μεγάλες πυρκαγιές και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί κουράζονται. Δεν έχουμε και τόσους πολλούς πυροσβέστες, να ξέρετε. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι η ώρα, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της πολιτικής προστασίας, σε κόκκινο συναγερμό, επαναλαμβάνω, είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, όλο το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα και ο Εύρος.

Πάμε να δούμε λίγο και τον πολιτικάντη από το politica.gr, γιατί και σήμερα έχει κάμποσα παραπολιτικά σχόλια που μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Ανοίγω εγώ εδώ τώρα το πιο πρόσφατο, τι συμβαίνει με τους Ρώσους τουρίστες. Λέει τώρα ο πολιτικάντης, που ποτέ δεν κάνει λάθος, πως η Ελλάδα έχει αρχίσει να απορρίπτει μαζικά αιτήσεις βίζας από Ρώσους πολίτες. Σύμφωνα με την Ένωση Τουρκικών Πρακτόρων της Ρωσίας, σε ορισμένους Ρώσους tour operators, το ποσοστό απορρίψεων για την έκδοση ελληνικής βίζας Schengen έφτασε έως και το 50% κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά απορρίψεων, τα οποία σύμφωνα με πηγή του Vestnik Actor, Άτορ, με συγχωρείτε, αγγίζουν το 70%. Μπείτε και διαβάστε το παραπολιτικό, γιατί έχει στοιχεία που αφορούν στους ξένους Ρώσους επισκέπτες που δεν μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν διακοπές, να μας αφήσουν τα ωραία τους χρήματα.

Τώρα έχουμε και τις πρώτες μαρτυρίες. Αναγκαστικά τώρα φεύγω από άλλες ειδήσεις και πάω στη φωτιά, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλύτερα σήμερα, αλλά δεν έχει σβήσει στο Ρέθυμνο. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μιλάμε για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση, και από τότε έχει καλύψει πολύ πολύ πολύ μεγάλη έκταση, έχοντας κάψει και χορτολιβαδική έκταση και σπίτια και καταστήματα στον Άγιο Παύλο, κατά κύριο λόγο όπως μας μεταφέρουν οι πληροφορίες, αλλά και επιμνηωστάσια και πολλές πολλές ελιές. Έχουμε λοιπόν κάποιες μαρτυρίες που λένε, όσον αφορά στη φωτιά στο Κορταλιώτικο Φαράγγι, ότι οι άνεμοι ήταν τέτοιοι που ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν και άρχισε να ξεφεύγει με τόση δύναμη που κανείς δεν μπορούσε να την ελέγξει, όσοι και αν ήταν οι πυροσβέστες στην περιοχή. Πρόκειται για μια μαρτυρία ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή, που με πόνο ψυχής αναφέρει ότι ουσιαστικά γεννήθηκε σε αυτό το πυμνιοστάσιο, μεγάλωσε, δούλεψε μια ζωή και αυτός και η οικογένειά του, και δυστυχώς το είδε να καίγεται. Τα ζώα, κάποια ζώα γλίτωσαν από τη φωτιά, όμως κάποια άλλα δεν τα κατάφεραν. Αυτό μεταφέρει κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο, που αφού στην περιοχή του πλέον έχει σβήσει φωτιά και παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης, οι άνθρωποι αυτοί προβαίνουν σε δηλώσεις, και μάλιστα αναφέρει ότι στο χωριό του εκεί κοντά στην Πρέβελη, δεν το αναφέρει ακριβώς, έχουν πέσει, λέει, πάρα πολλοί στήλοι της ΔΕΗς, έχουν καεί 3.000 ελαιόδεντρα μόνο από τη δικιά του την περιουσία, διαβάζω εδώ στο politica.gr.

Πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο την Ελλάδα και την Κρήτη και να πάμε στην Αυστραλία να δούμε και κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Εκεί στην Αυστραλία θα σας πάω, που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουν οι έφηβοι να χρησιμοποιούν τα social media, όμως παρά την απαγόρευση 8 στα 10 Αυστραλάκια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3 μήνες αφότου η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών, επειδή το στοιχειοθετεί το ρεπορτάζ, οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για το διαδίκτυο του τέστην. Όσο κι αν προσπαθούμε να εμποδίσουμε τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, αυτά θα το πράττουν. Πρέπει λοιπόν οι γονείς, οι συγγενείς να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί είναι μία μάστιγα ρε παιδιά και αυτό. Εμείς ας πούμε στην ηλικία μας, μην πούμε και την ηλικία μας τώρα, τέλος πάντων, είμαστε κάποιες, δεν είχαμε τότε social media, δεν είχαμε καν κινητά. Άρα λοιπόν είχαμε άλλες μορφές εκτόνωσης της ενεργειάς μας. Παίζαμε στις αυλές, παίζαμε στα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει ούτε παιδότοπους δεν είχαμε καλά-καλά να μας πηγαίνουν. Τώρα τα παιδιά αυτά, όταν οι γονείς δουλεύουν ασταμάτητα, όταν δεν έχουν ένα τρόπο έτσι να εκτονώσουν την ενεργειά τους και κάθονται μέσα στο σπίτι και τους έχουν δώσει και κινητά οι γονείς, έτσι, γιατί αν δεν τους τα είχαν δώσει δεν θα μπορούσαν να μπαίνουν, τι θα προτιμήσουν, να κάθονται και να κοιτούν τον τοίχο? Αυτό θα προτιμούσα και εγώ αν ήμουν στην ηλικία τους.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύκλωμα και τους 8 που συνελήφθησαν για παράνομες επιδοτήσεις, ζωοκλοπές και εκβιασμούς στο Ηράκλειο. Σας ενημερώσαμε μέσα από το politica.gr τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η ανακρίτρια, πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν και αυτό θα γίνει αύριο, 1η Αυγούστου. Οι 8 συλληφθέντες θα έχουν το τετ-α-τετ με την ανακρίτρια και υπενθυμίζω πως κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με πολυσχηδή δράση σε όλο το νομό Ηρακλείου και στο επίκεντρο είναι οι παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ζωοκλοπές, εκβιασμοί και φυσικά παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων, γιατί όλα αυτά τα ταβαντζιλίκια χωρίς όπλα δεν γίνονται.

θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο με μια οικονομική είδηση. Έχουμε δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους. Ανοίγουν στις 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Πάμε να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν μέχρι και 15.000 ευρώ. Χιλιάδες λοιπόν δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία από τις 9 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δανείου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή, όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα είναι να μην το αφήσουν την τελευταία στιγμή να κάνουν την αίτησή τους. Τα δάνεια απευθύνονται, επαναλαμβάνω, στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του τέστην σε δημοσίους υπαλλήλους που καταβάλουν εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη, από την κάλυψη έκτακτων εξόδων μέχρι τις εργασίες σε κάποιο σπίτι ή μέχρι σπουδές παιδιών ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Προσοχή, λέει στο email η ανακοίνωση, γιατί το σημαντικότερο στο σημείο της διαδικασίας είναι το email που πρέπει να σταλεί. Μετά την υποβολή της αίτησης θα έρθει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Όποιος δεν ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες μέσα στην προθεσμία που θα αναγράφεται, χάνει το δικαίωμα συνέχισης της διαδικασίας. Τώρα πάμε και στο πώς εξοφλείται. Με συγχωρείτε, πώς εξοφλείται το δάνειο. Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις και αν ο υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί πριν εξοφλήσει το δάνειο, το υπόλοιπο ποσό παρακρατείται από το εφάπαξ που θα λάβει μέσω του ΕΦΚΑ. Θα τα πάρετε λοιπόν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν θα πάβετε να τα πληρώνετε αν συνταξιοδοτηθείτε. Οι αιτήσεις, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνονται δεκτές όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Είναι συγκεκριμένα τα χρήματα. Και πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα μηνιαίων δόσεων. Αν η τελική δόση εξαρτάται από τους όρους του δανείου και το επιτόκιο, ενδεικτικά για αποπληρωμή σε 36 μήνες ισχύουν αν λάβει κάποιος 3.000 ευρώ, περίπου 83 ευρώ το μήνα. Αν λάβει κάποιος 5.000 ευρώ, περίπου 139 ευρώ το μήνα. Αν λάβει 8.000 ευρώ, ανεβαίνουν στα 222 ευρώ το μήνα. Για 10.000 είναι 278 ευρώ η δόση το μήνα. Και για 15.000, περίπου 417 ευρώ το μήνα. Όσοι λοιπόν είστε δημόσιοι υπάλληλοι και θέλετε να πάρετε κάποιο δάνειο για οποιοδήποτε λόγο θέλετε εσείς, μπορεί. Ανοίγει 9 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση δανείου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Δείτε το, εξετάστε τους όρους προσεκτικά και λάβετε την απόφασή σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι εδώ στην Κρήτη, σε δύσκολες καταστάσεις, το έχετε δει και εσείς αν έχετε βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση και έχετε να διαχειριστείτε κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα ή ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει κατά καιρούς στο νησί. Μπορεί άλλες φορές να βγάζουμε τα μάτια μας, αλλά κάποιες άλλες φορές γινόμαστε μια γροθιά με κοινό σκοπό. Και κάτι τέτοιο έχει συμβεί και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, που έχουν σκύψει το κεφάλι στην προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες της περιοχής. Τους έχουν δει να είναι εξαντλημένοι, έχουν δει ότι δεν έχουν κλείσει μάτι όλες αυτές τις μέρες, έχουν δει πως τρινούν για τους συναδελφούς τους που χάθηκαν, έχουν δει άλλους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο εγκαυματίες. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δείξουν την αλληλεγγύη και την έμπρακτη βοήθειά τους στους πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου επιχειρούν να μαζέψουν ένα χρηματικό ποσό για την αγορά ειδών πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους αληφές για εγκάβματα, γάζες και απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται κατά την επιχείρηση σε μια πυρκαγιά, όπως είναι μάσκες. Όλα αυτά θα γίνουν από το φαρμακείο της περιοχής. Δείχνουν την αλληλεγγύη τους εκεί οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που για 3-24 ώρα είναι αντιμέτωποι με τις φλόγες, παρότι επαναλαμβάνω έχασαν δύο συναδέλφους, και καλούν όσους θέλουν σήμερα και αύριο να βρεθούν στα φαρμακεία των περιοχών και να αγοράσουν απαραίτητα εφόδια και να τα δώσουν στους συλλόγους των πυροσβεστών. Καλό είναι, θα πω εγώ, να γίνει αυτή η προσπάθεια, εκτός από το γεγονός ότι, να σας μεταφέρω επίσης, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι έπρεπε να φάνε και κάπου έπρεπε να ξεκουραστούν όλες αυτές τις μέρες. Επειδή λοιπόν κάποιοι δεν το σκέφτηκαν καλά, υπήρξαν κάποιοι άλλοι που το σκέφτηκαν, ιδιώτες για παράδειγμα, γιαγιάδες, παππούδες, οικογενειάρχες, που από το υστέρημά τους πήγαν σε σούπερ μάρκετ, σε μίνι μάρκετ, αγόρασαν έστω ένα σάντουιτς ή ένα κρουασάν, ένα κρύο μπουκάλι νερό ή ένα κρύο αναψυκτικό και το προσέφεραν σε αυτούς τους πυροσβέστες. Και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που θέλησαν να τους ανοίξουν και τα σπίτια τους για να ξεκουραστούν, θέλω να σας πω, να κάνουν ένα μπάνιο. Και κάποιοι από τους πυροσβέστες μάλιστα τόνισαν ότι μπορεί να μην έχουν ξεκουραστεί, να μην έχουν ηρεμήσει τρεις μέρες, καθώς στόχος είναι να σβήσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το πύρινο μέτωπο. Όμως όταν είδαν αυτές τις εικόνες, πήραν μια βαθιά ανάσα, η ψυχική τους έτσι διάθεση ανατάχθηκε και πήραν δύναμη για να συνεχίσουν την κατάσβεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε, όταν σε δύσκολες στιγμές κάποιος αναγνωρίζει το έργο σου, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν κάτι περισσότερο, για τους πυροσβέστες μιλώντας πάντα, ήθελαν απλά έναν άνθρωπο εκεί τη στιγμή που ξεκουράζονταν και ήταν μακριά από τις οικογένειές τους, να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, να τους πει ένα καλό λόγο για να έχουν κάτι να τους κρατήσει για να συνεχίσουν να σβήνουν αυτές τις φωνικές πυρκαγιές.

0: Πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο politica.gr και τις ειδήσεις του πριν έρθει στο στούντιο ο αθλητικός συντάκτης του σταθμού μας, ο αγαπητός μας κύριος Πάνος, για τα αθλητικά, για τις αθλητικές ειδήσεις. Να σας πω ότι στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε το θέμα για την Πρέβελη, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, με τα όσα μας ανέφερε εδώ η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή. Έχουμε τη δραματική διάσωση στην Πρέβελη. Πρέπει να πληκτρολογήσετε politica.gr ή να μπείτε στα social, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, για να δείτε το αποκλειστικό βίντεο του σταθμού μας με τα μανιασμένα κύματα να περνούν πάνω και να καταβρέχουν τους ανθρώπους που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος του λιμενικού από την Πρέβελη για να πάνε με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη. Πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μία χασισοφυτεία στο Μηλοπόταμο, και φυσικά μην ξεχνάτε να διαβάζετε τον πολιτικάντη τη στήλη, που σας δίνει όλα τα παραπολιτικά σχόλια από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε τον αγαπητό Πάνο τον Κατσαρό κοντά μας και θα μας πει τι έχει γίνει με τον Όφη και την Ολλανδία. Τι έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό, τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν θα πάμε από την κριτική ομάδα, κύριε Πάνο, να μας πεις τι γίνεται στην Ολλανδία με τον Όφη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να πούμε ότι ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο στο τρίτο του φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία την Βίλεμ στις 3:30 ώρα Ελλάδας. Στο παιχνίδι αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή και ο Δημήτρης Νικολάου αλλά και ο Αϊτόρ, που είναι τα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που τυχόν δεν το θυμάται ή δεν έχει παρακολουθεί στην επικαιρότητα, ότι στα προηγούμενα δύο φιλικά ο Όφη ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles και 3-2 από την Brenda, δείχνοντας αρκετά καλύτερη εικόνα στο δεύτερο φιλικό. Να αναφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δεν το είναι πολύ σωστό να το αναφέρουμε.
0: Κάτι μας έφυγε προς το παρόν.
1: Ότι έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής σε ηλικία 66 ετών. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μίλαν, στην οποία αγωνίστηκε 532 φορές από το 1977 έως το 1997. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα, ότι πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση σε Europa και Conference League. Ο ΠΑΟΚ, μετά το 3-2 εκτός έδρας επί της Δυναμό Κιέβου, επικράτησε χθες με 2-0 των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Η Anderlecht, η οποία την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στο Conference League και δεν συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία επί της Πάξη, δυσκολεύτηκε στο ΑΚΑ. Ωστόσο, με χρυσή αλλαγή τον Ραστόντερ πήρε την ισοπαλία με 2-2 και την πρόκριση επίσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά του Conference League, της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, και θα αντιμετωπίσει την CSKA 1948, είναι μια ομάδα από την Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9:30 της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Αθήνα και η ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια την Τρίτη 11 Αυγούστου, χωρίς να έχει ακόμα οριστεί η ώρα έναρξης. Να πούμε για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο, ότι η ΑΕΚ θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Σέντρου Ίντεν, η οποία είναι και η ομάδα από την οποία αγόρασε τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά το 2024. Η ΑΕΚ προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τη Σαμσούν Σπορ, η οποία ήταν και η πρώτη της στα φιλικά, και συνεχίζει την προετοιμασία της για να έρθει στο Ηράκλειο στις 12 Αυγούστου και να αντιμετωπίσει τον Όφη για το πρώτο τίτλο της σεζόν στο το Super Cup. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός στις 4 Αυγούστου, την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, θα υποδεχθεί την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για τις 11 Αυγούστου και είναι επίσης ένας μεγάλος στόχος των Ερυθρόλευκων να βρεθεί στη League Phase του Champions League, περνώντας από τους Ολλανδούς και στη συνέχεια από τη διαδικασία των Playoffs. Να πούμε ότι στις 3 Αυγούστου θα μάθουν όλες οι ελληνικές ομάδες τον αντίπαλο στα Playoffs σε Champions League, Europa League και Conference League, ή τέλος πάντων όσες από τις ελληνικές ομάδες καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί. Σίγουρα θα βρίσκεται πάντως σε όφη στα προκριματικά του Europa League για να. Στο Europa ή στο Conference League για να βρεθεί στην League Phase της διοργάνωσης. Και να αναφέρουμε κιόλας κάτι το οποίο είναι μια εξέλιξη σημερινή, ότι έγινε η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών, στην οποία λαμβάνουν μέρος κριτικές ομάδες, και να πούμε τα ζευγάρια από τα οποία ξεχωρίζεται το Εργοτέλης Χανιά, το οποίο είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τα παιχνίδια ΟΑΝ ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Αθλητικός Όμιλος του Μπακίου Βραχάση και Άνευ Αγούνα προκρίθηκε η Νάπολη.
0: Μάλιστα. Ακούσατε από τον Πάνο τον Κατσαρό όλα τα νεότερα για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και τώρα θα σας κάνω λίγο εικόνα. Μέσα σε αυτό το στούντιο του Πολίτικα 89,8 είναι ο Πάνος ο Κατσαρός, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Όσο ώρα λοιπόν έλεγε τις αθλητικές ειδήσεις και ακούγατε ο Πάνος ο Κατσαρός, κουνούσε το κεφάλι του, συμφωνούσε ο Βαγγέλης Ολίτινας, ήξερε και τι ακριβώς έλεγε. Η Μαρία Μαυρομάτη από την άλλη μεριά σέρφαρε στο politica.gr να βρούμε καμία είδηση από τις άλλες, γιατί παιδιά εγώ η δίμονα στα αθλητικά δεν είμαι. Σας το λέω και σας το ξεκαθαρίζω. Κατάλαβα κάποια πράγματα σαν γυναίκα, η αλήθεια είναι, και σαν δημοσιογράφος. Τώρα να εντρυφήσω σε αυτό δεν θα εντρυφήσω. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Πάνο τον Κατζαρό και τον Μανώλη το Σαρί να μας τα λένε, γιατί παιδιά έκασω στο είδος του.
1: Έκαστο στο είδος του, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Είναι κάτι το οποίο απλά
0: να
1: έχει
0: αρέσει
1: να ασχολείται κάποιος. Ναι, δεν έχει να κάνει νομίζω με το φύλο ή με την ηλικία ή με οτιδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να ασχολείται με το οτιδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το κομμάτι εμείς οι αθλητικοί και το κομμάτι της
0: επικράτησης. Ναι, όχι προς Θεού, γιατί υπάρχουν και αξιολογότατες γυναίκες συνάδελφοι σας που διαπρέπουν.
1: 100%, ναι.
0: Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ, ας πούμε, ποτέ σαν δημοσιογράφος δεν ήθελα να υποστηρίξω αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας, γιατί και σαν άνθρωπος δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχω κάποιες γενικές γνώσεις από αυτές που μας μαθαίναν και στο σχολείο όταν διδασκόμασταν αυτά τα σπορ, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για μεταγραφές και να το παίζω η δήμονας δεν θα το κάνω, γιατί δεν είμαι. Έτσι, γι' αυτό έκαστος στο είδος τους. Από μένα θα ακούτε αστυνομικά, δικαστικά, επιχειρήσεις διάσωσης, λοιμούσισμους, καταποτισμούς, πολιτικά, οικονομικά θέματα, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους εξαιρετικούς συναδέλφους που είναι και στον Πολίτικα, που είναι και στο Sport FM, που είναι και στο Γεντικουλέ, που είναι και στο Athletic Sport. Ανάμεσά τους, λοιπόν, ο Πάνος και ο Μανώλης Σωσαρής. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και το τέταρτο ημίωρο της δίωρης εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσυπάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Είμαι προνομιούχα συνάδελφος εδώ στον Πολίτικα 89,8. Έχω τη δυνατότητα να κάνω εκπομπή με δύο συναδέλφους. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μακάρι να είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, μόνο με θετικές ειδήσεις. Όσοι δεν εργάζεστε, να βγείτε έξω, να απολαύσετε τη θάλασσα, να απολαύσετε τον ήλιο, να πάτε τη βόλτα σας, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της επόμενης εβδομάδας. Όσοι πάλι είστε σε άδεια, να περνάτε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και προσοχή, προσοχή και στους αέριδες στη θάλασσα και στους αέριδες, για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα. Και πάμε αύριο να πατήσουμε στην άκρα του χειμώνα.

ξεροβιάζομαι, αλλά για εμάς, επειδή μου είμαστε έτσι φίλοι των χαμηλών θερμοκρασιών, του κρύου γενικώς, παιδί μου, είναι μια αχτίδα φωτός το να φτάσει τον Αύγουστο. Γιατί για μας, παιδί μου, κάπου στα μέσα με τέλη Ιουνίου, βαριά το τέλη Ιουνίου, πρέπει να τελειώνει και το καλοκαίρι. Αρχή κουράζει μετά. Καλό είναι Μάιο, Ιούνιο, άλλωστε στην Ελλάδα, από τον Απρίλιο ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Ένα δίμηνο, τρίμηνο είναι αρκετό, υπεραρκετό. Ξέρω, ακούγονται ενοχλητικά πάρα πολύ όλα αυτά που λέμε εισαγωγικά στα αυτιά πάρα πολλών που τους αρέσει το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πόσο μάλλον όταν ακόμη δεν έχει πάρει άδεια. Επομένως δείχνουμε κατανόηση, θα δείξουμε λίγο ακόμη κατανόηση για ένα ακόμη μήνα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που δοκίμασε για περισσότερες από 24 ώρες τις αντοχές όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά των κατοίκων, θα προσθέτεται και των επισκεπτών, φαίνεται ότι δεν είναι προς ύφεση, αφήνοντας όμως πίσω της μια εικόνα μεγάλης καταστροφής και αυτή τη φορά, δυστυχώς, και αυτή τη φορά περίπου στις ίδιες περιοχές. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες και φυσικά όλο αυτό με την ανυπολόγιστη απώλεια που αφορά σε ανθρώπινες ζωές όπως των δύο πυροσβεστών.

Ακόμη και σήμερα έχουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών στο νησί, όπως για παράδειγμα στην Κίσαμο, όπως έγινε αναφορά πριν από περίπου μία ώρα, και ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την περιοχή της Κίσαμου, όπου εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Γρηγοριανά. Πίσω στο νότιο Ρέθυμνο, προφανώς είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναζωπυρώσεις, καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν, δεν βοηθούν στο να καθησυχαστούν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και πολύ περισσότερο κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Περιγράφαμε ήδη από προχθές. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που σήμερα, μάλλον αργά χθες το βράδυ, τον είδαμε και στο CNN, στο Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο, να εξηγεί πως τα πράγματα ξέφυγαν στη χώρα μας και είχαμε 3 νεκρούς, όλοι τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. Και λέω όλοι τους διότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο αναπληρωτής διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού στο Γήθιο, που έχασε και εκείνος τη ζωή του, αρχικώς με να διευκρινιστεί ποιοι και με ποιο σκοπό και στόχο διοχέτευσαν αυτή η πληροφορία, υποστηρίχθηκε ότι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση όμως έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος έχασε τη ζωή του εξαιτίας εισπνοής καπνών, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αντέξει και να καταρρεύσει. Λέγαμε λοιπόν από προχθές και το αναλύαμε και χθες με τον πυρομετεωρολόγο τον κύριο Γιάννα Ρώτη, στο μυαλό μας πάντα όταν γινόμαστε μάρτυρες ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών και όχι μόνο, έρχονται τα εξής σενάρια. Το σενάριο του εμπρισμού είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Αν είναι η δεύτερη περίπτωση αμέλεια, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κάνει από αγροτικές εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με υψηλές θερμοκρασίες και ένας σπινθήρας ή βασίλειτος, μια καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών μπορούσε να αποτελέσει την αρχή του κακού. Ή κάποιος να πετά έτσι αβίαστα το τσιγάρο του από το αυτοκίνητο, μη θέλοντας να μπλέρωσε το δασάκι στο αυτοχείο του αυτοκινήτου του, αλλά να κινδυνεύσει ένα ολόκληρο δάσος ή εν πάση περιπτώσει αγροτικές καλλιέργειες ή περιουσίες ή ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η αμέλεια. Ο δόλος είναι η γνωστή περίπτωση, αυτό που πρωτίστως έρχεται στο μυαλό όλων ακούγοντας για μια πυρκαγιά, ότι κάποιος έχει στοχοθετήσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς προκειμένου να αποκομίσει όφελος παντός είδους, όφελος από αυτή την εξέλιξη. Προσθέταμε από προχθές και επισημαίναμε ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι δεν μπαίνει αμέσως στο κάδρο της συζήτησης αυτή η εκδοχή. Προσθέταμε το δίκτυο του ΔΕΙΔΙΕ, όπου ούκο λίγες φορές έχει αποδειχθεί, όχι ως εικασία, ως απόδειξη, ότι αποτέλεσε την αφορμή, την αιτία μάλλον, για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και στην περίπτωση του Ρεθύμνου λοιπόν, φαίνεται ότι από την πρώτη έρευνα του πυροσβεστικού σώματος, από το σημείο 0, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει πυλώνας του ΔΕΔΙΕ. Και φαίνεται ότι συνετέλεσε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Και μετά από απόφαση των εισαγγελικών αρχών, δόθηκε εντολή για την σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά.

Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά η μεγάλη στο Ρέθινο. Παλαβάρα από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν ήρθε ούτε από μασκοφόρους, ούτε από κρανιοφόρους, ούτε από γκαζάκια, ούτε από στουπιά, ούτε από κάποιον ανεγκέφαλο που σκέφτηκε ότι χθες με 10 μποφόρ είναι μια καλή ευκαιρία να κάψει ξερόχορτα στην αυλή του. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία δείχνουν από την έρευνα που έχει γίνει από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρία Βρύση σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Στην έρευνα αυτή καθοριστική σημασία φαίνεται ότι έχει υλικό που έχει συγκεντρωθεί από κάμερες, μαρτυρίες κατοίκων καθώς και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία και το οποίο πόρισμα φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη, δηλαδή έλειωσε, και συνέχεια προκλήθηκε φωτιά. Στο υλικό δε από τις κάμερες δεν διακρίνεται σπινθυρισμός, αλλά καταγράφεται το ακριβές σημείο έναξης πυρκαγιάς, όπου από τα στοιχεία όπως προκύπτει μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής ανθρώπινη παρουσία. Επίσης έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, τα λέω αυτά γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ότι δεν εκτελούνταν εργασίες. Γενικώς δεν διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ανθρώπινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι μαρτυρίες τώρα των κατοίκων τι λένε? Ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες οι κατοικοί οι περισσότεροι, αν και άσχετοι με το αντικείμενο, τις απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Όταν μάλιστα ξέσπασε και η πυρκαγιά, είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Δηλαδή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά το δάσος της Πρέβελης, το φιλικό δάσος της Πρέβελης, δεν γλίτωσε από τις φλόγες και ένα μεγάλο μέρος του, όπως αποκαλύπτεται σήμερα και επιβεβαιώνεται από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και όσους βρέθηκαν στο φοινικό δάσος για να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής, επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι αρκετοί φοίνικες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξανασυμβεί, αν θυμάμαι καλά, το 2010. Η φύση προφανώς συνετέλεσε τα επόμενα χρόνια έκτοτε στο να υπάρξει μια φυσική τροποτινά αναδάσωση με φυσικό τρόπο, να επανακάμψει δηλαδή το φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε πάλι περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τόσο η μεγάλη καταστροφή όσο το 2010, αλλά είναι αρκετά σημαντική στο φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε στο σημείο περίπου αυτό, με αποτέλεσμα να περιμένουμε να ανασυνταχθεί φυσικά το δάσος τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, έχει υποστεί ένα κέριο πλήγμα.

Η φωτιά στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, συνολικά έχει αφήσει πίσω της καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Και πλέον βρισκόμαστε ήδη στην φάση της καταγραφής των ζημιών, του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα υπήρξε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των δήμων που εμπλέκονται στα διοικητικά όρια των οποίων εξελίχθηκε η πυρκαγιά, αλλά και της περιφέρειας, συγκεκριμένα της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και άλλων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα, στις πληγήσεις περιοχές από σήμερα βρίσκεται και κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών.

η εικόνα στην Κρήτη συνολικά αυτή την ώρα είναι μια καλή εικόνα, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από αυτή την πολυεπίπεδη τραγωδία. Τραγωδία με τις ανθρώπινες απώλειες, τραγωδία με τις απώλειες περιουσίας, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, αλλά σήμερα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών και παρά τους ανέμους που εξακολουθούν να είναι ισχυροί, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση στην υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε στην Αργολίδα και τη Βιωτία ανεξέλεγκτες φωτιές, εγκλωβισμένους σε περιοχές, να προσπαθούν με πλωτά μέσα από παραλίες, όπως συνέβη και χθες στην παραλία της Πρέβελης. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, στην αντίδραση και τη βοήθεια που προσέφερε το λιμενικό σώμα για να απεγκλωβιστεί από το σημείο ο κόσμος, καθώς κατέβαινε η φωτιά και είχε πλησιάσει στην παραλία. Και φτάσει στην παραλία ουσιαστικά. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στις συγκεκριμένες περιοχές της Βιωτίας και της Αργολίδας, με αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, καθώς είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές όπως τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και απομακρύνονται με διάφορα πλωτά μέσα, είτε του λιμενικού είτε ιδιωτών, που έχουν επιστρατευθεί για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων λουωμένων και επισκεπτών.

Ενώ εξαιτίας των έντονων ανέμων που πνέουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει συναγερμός στην πολιτική προστασία σε περιοχές όπως της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαμεσική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τις φωτιές εν Ελλάδη και πάμε στις φωτιές, άλλου είδους φωτιές, που έχουν ανάψει σε μία μεσογειακή χώρα, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φωτιές μας αφορούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν στο βαθμό που έχουν φτάσει ήδη στην Ισπανία, αν θα φτάσουν σε εμάς. Τη ζήσαμε άλλωστε. Τη ζήσαμε και το 19 στον Εύρο. Τις είχαμε ζήσει και νωρίτερα το 2015-16 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό που βιώνει τα τελευταία 24 ώρα η Ισπανία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν εισέλθει από τα ισπανικά σύνορα σχεδόν 40.000 μετανάστες. Μιλάμε για μια απόβαση, πραγματική απόβαση, που σημειώνεται στις ισπανικές ακτές. Μια απόβαση που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση την Ισπανία, με την εισβολή αυτών των χιλιάδων Μαροκινών στην παραθαλάσσια περιοχή Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και όπως σημειώνεται από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν τότε επί 4 ημέρες είχα φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες. Σήμερα συζητάμε για πάνω από 40.000 μετανάστες.

και στην προσπάθειά τους να πατήσουν επί ευρωπαϊκού εδάφους είχαμε και 19 μέχρι σήμερα 19 ανθρώπινες απώλειες, 19 νεκρούς που δεν έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί ευθέως το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής. Το Μαρόκο υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ελέγξει τις ροές.

αλλά τα βίντεο που έρχουν στο φως της δημοσιότητας από την από περιοχές της Μαροκινής επικράτειας επιβεβαιώνουν μια διαφορετική εικόνα, ότι από την ανοχή, υπό την ανοχή με συγχωρείτε, ή ακόμη και υπό τον συντονισμό Μαροκινών αρχών, μεταφέρονται με φορτηγά εκατοντάδες μετανάστες στα σύνορα προκειμένου να περάσουν στην ισπανική περιοχή Θεώτα, που είναι ουσιαστικά το τελευταίο άκρο της Αφρικανικής Υπήρου, το πιο κοντινό με τις ισπανικές ακτές που είναι υπό ισπανική κυριαρχία η Θεώτα επί αφρικανικού εδάφους. Πρόκειται για μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Ουσιαστικά είναι μια από τις 17 αυτόνομες κοινότητες, περιφέρειες της χώρας, και έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Έτσι ουσιαστικά η Θέουτα μαζί με μία ακόμη περιοχή, αν θυμάμαι καλά λέγεται Μαλίγια ή Μελίγια, είναι τα μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρική. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σύγκρουση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα εδάφη θα έπρεπε να ανήκουν στο Μαρόκο, από δηλαδή σημείο τριβής μεταξύ των δύο κρατών, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό αποτέλεσε την αιτία να αναλάβουν ή να επικουρήσουν ή να ανεχθούν τη διοχέτευση μεγάλου αριθμού μεταναστών προς το ισπανικό έδαφος ή Μαροκινή. Τα βίντεο από τη μία που δείχνουν επιτελείς της Μαροκινής αστυνομίας να συντονίζουν τη μετάβαση των Μαροκινών, των μεταναστών μάλλον, από Μαροκινά εδάφη σε Ισπανικά εδάφη. Από την άλλη, συγκεκριμένες αναρτήσεις σε ομάδες του διαδικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορίες για διαδρομές, χάρτες, συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό, ακόμη και αριθμούς τηλεφώνου. Τηλεφώνων προκειμένου να συντονίζονται μεταξύ τους για τη μαζική διέλευση, επιβεβαιώνουν ότι εδώ υπάρχει καθοδηγητής. Υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού για αυτή την προσπάθεια που μπορεί σήμερα να αφορά τους Ισπανούς, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκτενή αναφορά. Αύριο μπορεί να αφορά τους Ιταλούς και μεθαύριο τους Έλληνες. Νομίζουμε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που είναι οι χώρες που έχουν τα πιο κοντινά γεωγραφικά σύνορα με τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

η επιτυχία να περάσουν από αφρικανική χώρα σε ισπανική χώρα χωρίς να αλλάξουν ήπειρο, το εγχείρημα, από μόνο του ανοίγει την πόρτα για το μετανάστη να διεκδικήσει την παραμονή του σε ευρωπαϊκή χώρα και να διεκδικήσει και μια σειρά προνομίων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ασύλου ενός μετανάστη. Πώς όμως και γιατί φτάσαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες? Όποιος δει τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου ήδη από χθες και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιλαμβάνεται εδώ ζητάμε, δεν έχουμε όπλα, αλλά αν μπορούσε κάποιος να το παραλύσει, είναι απόβαση στην Νορμανδία. Δηλαδή ακριβώς ο ίδιος όγκος ανθρώπων έφτασε στις ακτές της Νορμανδίας. Ακριβώς η ίδια εικόνα χωρίς τα όπλα σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα σε ισπανικό έδαφος, παρότι σε αφρικανική ήπειρο, με στόχο, μοναδικό στόχο, να φτάσουν και να περάσουν στην Ευρώπη μέσω από την πρώτη πύλη εισόδου, που είναι η κοινότητα αυτή, η περιφέρεια αυτή της Θέουτα, που ανήκει στο ισπανικό κράτος.

Θυμίζω ότι ο Σάντσεφ, ο Ισπανός πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε προκαλέσει εκνευρισμό, αν όχι οργή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ σε σχέση με την άρνηση της Ισπανίας να παράσχει βοήθεια, υποστήριξη, έστω και σε πολιτικό επίπεδο, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Θυμίζω ότι 2 χρόνια νωρίτερα, πριν από ακριβώς 2 χρόνια, η Ισπανία είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Η κυβέρνηση τότε του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, είχε αντιδράσει έντονα. Είχε ανακαλέσει πρεσβευτές και κατηγορούσε τον Σάντσεθ ότι επιβραβεύει τη Χαμάς. Η κόντρα συνεχίστηκε με δηλώσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού που γινόντουσαν όλο και πιο έντονες σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις του Σάντσεθ εναντίον της Ισραηλινής ηγεσίας για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου ζητούσε κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια, κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ εφόσον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ανταπαντούσε το Ισραήλ με την επιβολή διπλωματικών αντιμέτρων κατά της Ισπανίας, απαγορεύοντας την είσοδο, θυμάμαι, σε 2 Ισπανούς υπουργούς. Και η σύγκρουση, η κρίση κορυφώθηκε όταν αποφάσισαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Ο Σάντσεθ δεν ευθυγραμμίστηκε πολιτικά με τη στρατιωτική αυτή επιλογή και συνέχισε να ζητά αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση και μάλιστα με σκληρές δηλώσεις για το γεγονός ότι παρότι η Ανατολική δύναμη, παρότι η Ευρωπαϊκή δύναμη τράβηξε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή σε αντίθεση με άλλες χώρες, σε αντίθεση και με την Ελλάδα, στο να μην στηριχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Τα συνοψίζουμε όλα αυτά γιατί θυμόμαστε και μια δήλωση του Νετανιάχου πρόσφατη, με αφορμή τη στήραξη με το Ιράν, μετά την άρνηση Σάντσεθ να προσφέρει στήριξη, που είχε υποστηρίξει ότι δεν σκοπεύει ο ίδιος να επιτρέψει καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα. Το ότι ο Μαροκινός βασιλέας έχει άριστες σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που απλά έρχεται να συνθέσει το puzzle.

Και εδώ τώρα, για να είμαστε απόλυτο ξεκάθαροι και να πούμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, η ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θέουτα δεν είναι ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως τέτοιο. Δεν επιτρέπουν τα στοιχεία, εκτός κι αν θες να τα δεις διαφορετικά ή κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Δεν επιτρέπουν λοιπόν τα στοιχεία να ερμηνευτεί ως ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Εδώ πρόκειται για μια συντονισμένη μαζική μεταναστευτική ροή, εισρωή, με συγχωρείτε, η οποία εκμεταλλεύεται ενδεχομένως την πολιτική που ασκεί για το μεταναστευτικό η ισπανική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να προσπερνάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια ανοχή, επαναλαμβάνω, ανόχη συντονισμός από τις μαροκινές αρχές. Επιβεβαίως είναι, τα βίντεο παρουσιάζουν ένστολους των μαροκινών αρχών, είτε του στρατού είτε της μαροκινής αστυνομίας, να καθοδηγούν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν το πέρασμα των μεταναστών από τα μαροκινά σύνορα προς την ισπανική περιοχή.

Δεν είναι επομένως τυχαίο ούτε απλό το γεγονός ότι ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου ουσιαστικά έχει απενεργοποιήσει τους Μαροκινούς χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν αποστολή κατόπιν συμφωνίας με την Ισπανία να αποθούν ακόμη και με βία όσο επιχειρούσαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στην Αφρική. Εδώ δείχνεται τώρα ότι αποσύρονται οι χωροφύλακες και πολλοί από αυτούς καταγράφονται να μην κάνουν οποιοδήποτε βήμα αποτροπής στις προσπάθειες των μεταναστών να παραβιάσουν τα σύνορα.

Και επίσης δεν μπορεί να είναι να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι δεκάδες χιλιάδες μεταναστών επιλέγουν αποκλειστικά, μονοθεματικά τον ισπανικό θύλακα Θέουτα και όχι τον θύλακα Μελίγια ή Μαλίγια. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Είναι δύο ισπανικοί θύλακες στα βόρεια, στη βόρεια Αφρική, σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές της χώρας της Ισπανίας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί επιλέγουν μόνο τη Θέουτα οι μετανάστες και δεν επιλέγουν τη Μελίγια Αμαλίγια. Προφανώς λοιπόν γιατί η Θέουτα αποτελεί τον ισπανικό βραχίωνα του ελέγχου των στενών του Γιβραλτάρ και επομένως έτσι διπλασιάζεται και η πίεση για τους Ισπανούς, που σημαίνει ότι είναι ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι κάποιοι επιχειρούν να εκβιάσουν, να πιέσουν, να τιμωρήσουν ενδεχομένως την Ισπανία για την στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα σε διάφορα ζητήματα στην διεθνή και εξωτερική πολιτική. Γιατί ένας πόλεμος δεν έχει πάντα ούτε όπλα, ούτε σφαίρες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μεταναστών είναι μία ακόμη επιβεβαίωση των αναφορών που υπάρχουν ήδη από την Άνοιξη, ότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μόνο σε λιγότερο από 48 ώρες, πέρασαν 40 και πλέον χιλιάδες από το Μαρόκο στη Θέουτα. Υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην Αλγερία, που θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά που εκτυλίσσονται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες μας αφορούν πιο άμεσα από αυτό που φανταζόμαστε εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης που μας χωρίζουν από τα γεγονότα. Πάμε διακοπή μουσική, να σας επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα στην Κρήτη, σε Ηράκλειο σήμερα, αύριο Ρέθινο. Για πρώτη φορά η κυρία Καριστιανού ως αρχηγός κόμματος επισκέπτεται το νησί. Έχει διαδοχικές επαφές από το πρωί στο Ηράκλειο. Συναντήθηκε με στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ. Ενώ είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Λίγο αργότερα παραχώρησε και δηλώσεις ως πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αναφέρθηκε στη φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου και άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και για τα νομοσχέδια που αφορούν και στο νερό, ζητήματα που έχουμε αναδείξει τις προηγούμενες μέρες, και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι ξεπουλούνται άκαρτα και αδιάφορα τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σχέδιο που αποτυπώνεται στο νόμο που ψήφισε η Βουλή έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού θα συνεχιστεί αύριο στο Ρέθινο, όπου θα έχει σειρά επαφών και στο Ρέθινο, και θα κορυφωθεί με ομιλία, εκδήλωση πολιτική το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο θα έχουμε την πολιτική εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλία της κυρίας Καριστιανού στο ξενοδοχείο Άτριον στις 7 το απόγευμα.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο μέσα από τα social media που διαθέτει για να ανακοινώσει ότι μεγάλη παρέμβαση αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο στα φιλοδορήματα. Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως μια σημαντική αύξηση το μέτρο που θα οδηγήσει στο να αυξηθεί ο πύχης, το όριο του αφορολόγητου για τα φιλοδορήματα, τα tips δηλαδή, που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Γιατί ως γνωστό, παιδί μου, πας να πιεις τον καφέ σου, πληρώνεις με την κάρτα και λες πάντα στον σερβιτόρο, κράτα από την κάρτα και αυτό το φιλοδόρημα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε κάνει, αλλά εμείς μια-δυο φορές, η αλήθεια είναι που το έχουμε επιδιώξει σπάνια. Τη μία από τις δύο μας είπαν ότι το κατάστημα, λέει, δεν έχει κωδικό, λέει, στα POS για φιλοδόρημα, δεν το δέχεται. Άρα, ή αν θέλετε αφήσετε κάτι εσείς σε ρευστό, κάποιο κέρμα τέλος πάντων κλπ, ή δεν αφήνετε. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός εδώ στο Ηράκλειο. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι δίνετε φιλοδορήματα tips με πιστωτική κάρτα. Με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός σήμερα να ανακοινώσει ότι αυξάνεται το όριο, άρα θέλει να μας πει ότι βλέπει κίνηση.

0: ότι επειδή υπερβαίνουν το αρχικό όριο που ήταν 300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 ο χρόνος, το πάει τώρα στα 6.000 ευρώ, δηλαδή τα 300 ευρώ το μήνα το πάει στα 500 ευρώ το μήνα. Θέλουν να μας πούνε από την κυβέρνηση ότι παρατηρήσανε ότι από τα POS υπάρχει μεγάλη πέραση των ηλεκτρονικών tips. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η φορολόγηση των φιλοδορημάτων δεν υπήρχε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα το τι έχει συμβεί. Μάλλον πριν το πούμε τι έχει συμβεί, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, χάνεται. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του πλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Δεν πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Είναι φοβερό. Να πούμε ένα μπράβο επιτέλους αυτήν την κυβέρνηση, παιδί μου, ότι εδώ ανακουφίζει πολύ κόσμο. Αλλά εκεί που θες να πεις τον μπράβο, σκέφτεσαι μισό λεπτάκι. Πότε είχαμε φορολόγηση των tips? Ποτέ άλλοτε. Η πρώτη φορά εφαρμόστηκε η φορολόγηση των φιλοδορημάτων από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχε μια φορολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση στα πρώτα 100 ευρώ. Έτσι, μετά τα 100 ευρώ φορολογούνται. Και το έκανε αυτή η κυβέρνηση 300, λες, οπ, μπράβο της. Και τώρα το κάνει 500 το μήνα. Λες ξανά μπράβο της. Όχι, δεν υπήρχε καν. Και εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ ή μπράβο. Δεν υπήρχε καν ζήτημα φορολόγηση των φιλοδορημάτων. Θεσπίστηκε από τον Πρωθυπουργό η φορολόγηση των φιλοδορημάτων στα 300 ευρώ. Και έρχεται τώρα, αφού έχει φορολογήσει ο ίδιος τα φιλοδορήματα, και μας λέει ότι είστε καλά παιδιά. Σας νιώθω. Τα παιδιά, ειδικά τους νεολαίους. Από τα 300 το κάνω 500. Προσπερνώντας ότι πριν τα 300 δεν ήταν ούτε 200 ούτε 100, ήταν 0. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, σαν σύλληψη. Δεν είναι ότι ήταν μηδενικό, υπήρχε, αλλά ήταν κυμπάριδες γενικώς οι κυβερνήσεις. Το είχαν κάνει, το είχαν μηδενίσει. Δεν υπήρχε σαν ιδέα. Το εφήβραν. Ως ιδέα το υλοποίησαν. Και εμείς θα πρέπει, ξέρω, πανηγυρίσουμε, να χειροκροτήσουμε, να συγχαρούμε, να επιδοκιμάσουμε. Τι απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε? Ειλικρινά αναρωτιέμαι από το πρωί που έχω δει το βίντεο με τον Πρωθυπουργό να επιχαίρει για αυτή τη μεγάλη τομή τη αύξηση του αφορολόγητου από τα 300 στα 500 ευρώ. Και λέω, τι δεν καταλαβαίνω καλά εγώ? Ή πόσο, ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο, ρε παιδί μου, μεμψίμυροι είμαστε, ρε παιδί μου. Πόσο, τέλος πάντων, τσιγκούνιδες είμαστε να δίνουμε συγχαρήκια, να μην εκτιμάμε τίποτα. Κάτι τέτοιο μας έχουν περάσει από το πρωί, ρε παιδί μου, ότι πώς και γιατί δεν λέτε ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό που το 300 το έκανε 500. Και δεν έχει βρεθεί ένας να πει, μα δεν υπήρχε ποτέ πριν το 300 κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο να το συγκρίνουμε. Γιατί δεν υπήρχε? Γιατί δεν είχε υπάρξει ποτέ άλλοτε κυβερνητικός εγκέφαλος να σκεφτεί ότι θα φορολογήσει τα φιλοδορήματα.

Αφού λοιπόν έβαλε φόρο στα tips με τους σερβιτόρους να μας λένε, σας παρακαλούμε, αν έχετε μετρητά, μην μας βάλετε το tips στην κάρτα, μας το παίρνει εφορία. Τώρα ανακοινώνει η αύξηση του αφορολόγητου στο φόρο που έβαλε. Και το παρουσιάζει πανηγυρικά με βίντεο στα νέα παιδιά, στα νέα παιδιά που η κυβέρνηση έβαλε το χέρι της στην τσέπη των παιδιών. Τα που λέει, να ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ενδιαφέρεται και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω, να φορολογηθεί, αλλά μη μας το παρουσιάσουνε. Και ότι είναι η μεγάλη τομή, γιατί δεν υπήρχε.

το μεταξύ, αν δείτε αυτό το ειδικό, μπορείτε να πάτε και στο γενικό. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό που κάνει και γίνεται για τα νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται μας ενδιαφέρουν κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με όλους τους υπόλοιπους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράδειγμα. Τρώγονται δύο μισθοί με την ασυδοσία στις τιμές, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, στα ενίκια, και μετά έρχονται με τη μορφή πας να επιστρέψουν ψίχουλα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι ακριβώς εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε για τα tips, το ίδιο ακριβώς εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τσέπη του μέσου πολίτη.

Σας λέγαμε χθες για το θέμα που έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά ο Άδων Ζουριάδης με τη στιλιστική του επιλογή, που δεν είναι θέμα αισθητικής, η επιλογή ενός σκελετού γυαλιών. Ανοίγονται πάρα πολλά και αρκούντως σοβαρά ζητήματα από τη χρήση γυαλιών που δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής ήχου και εικόνας των συνομιλητών. Ο κ. Ζουριάδης εμφανίστηκε στη Λίμνο φορώντας τα συγκεκριμένα γυαλιά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν έγινε και καμία καταγραφή. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ έχουμε υπουργό κατάσκοπο. Ο κ. Ζουριάδης ανταπαντά ότι ενημερώνω, λέει, αυτό που βρίσκεται δίπλα μου ότι καταγράφεται. Όταν βλέπει, λέει, το λαμπάκι, λέει, που ανάβει, λέει, στα γυαλιά, καταλαβαίνει, λέει, ότι γράφω. Θέλει να μας πει ο κ. Ζουριάδης ότι την ώρα περπατάει, ας πούμε, το σταματάει ο κόσμος, λέει, α, κύριε, γράφετε, μα συνεχίστε να γράφετε, συνεννοώ. Το θέλει να μας πει ο κ. Ζουριάδης, επειδή έχει ένα μικρό ανεπέστο λαμπάκι, μια φωτεινή ένδειξη στην άκρη του σκελετού, και σου λέει, αναγκάστηκε η συγκεκριμένη εταιρεία να το προσαρμόσει αυτό, δεν υπήρχε αρχικώς. Μετά την παγκόσμια συζήτηση που άνοιξε για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, και τέλος πάντων υποχρεώθηκε να βάλει αυτό το λαμπάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τίθεται ζητήματα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Διότι τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα γυαλιά που φέρουν συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας συνδέονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του GDPR.

Να πούμε εισαγωγικά λοιπόν για τον κύριο Γεωργιάδη, το προσπερνά τεχνιέντος, ότι η εικόνα ενός προσώπου, ενός πολίτη, ακόμη και όταν κινείται σε δημόσιο χώρο, αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Επομένως, αυτός είναι ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όποιος λοιπόν συλλέγει τέτοια δεδομένα, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας και έχει τις υποχρεώσεις του GDPR, τόσο απλά. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης για να φοράει τα γυαλιά, θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του GDPR που αφορούν όλους όσους καταγράφουν για διάφορους λόγους αυτά τα στοιχεία. Το ότι κινείται ένας πολίτης δημόσια δεν σημαίνει ότι δίνει και τη συγκατάθεσή του για συλλογή το δεδομένο του για σκοπούς πολιτικής χρήσης.

για παράδειγμα, στο άρθρο 13 έψαξα σήμερα το πρωί, έτσι να δω, να ξαναθυμηθώ λίγο σε γενικές γραμμές τι προβλέπει το GDPR. Στο άρθρο 13, λοιπόν, ορίζεται ότι αυτός που συλλέγει προσωπικά δεδομένα οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το υποκείμενο των δεδομένων για τα εξής στοιχεία. Προσέξτε, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά περίπτωση του εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τα ένομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που τίθενται από το συγκεκριμένο άρθρο. Τι από όλα αυτά εκπληρεί ο κ. Γεωργιάδης καταγράφοντας συνομιλίες? Και μάλιστα λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι σε μία από τις καταγεγραμμένες από κάμερες τηλεοπτικών δικτύων συναντήσεις του με φορείς εκεί στα νησιά που επισκέφθηκε, λέει ότι δεν κατέγραψε, δεν τα ενεργοποίησε ποτέ τα γυαλιά, τα φορούσε, αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Σε ένα από τα βίντεο όμως, αυτό το λαμπάκι αναβοσβήνει. Άρα ο κ. Γεωργιάδης έγραφε. Κάτι το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει δημοσίως, δεν ξέρουμε όμως ιδιωτικώς πώς και αν το αξιοποιεί.

Και επειδή επικαλέστηκε ο κύριος Γεωργιάδης, μα πώς κάνετε έτσι, εγώ φορούσα γυαλιά και την ίδια ώρα με κατέγραφαν κάμερες, άρα είναι πρόβλημα εμένα τα γυαλιά μου και δεν είναι πρόβλημα οι κάμερες. Να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, γιατί αφορά αυτό και το συνάφι μας, ότι οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης, για λόγους που καταλαβαίνετε, που καλύπτουν ειδησιογραφικά ένα γεγονός, όπως είναι η επίσκεψη ενός υπουργού, που συμβαίνει δημόσια, όπως ήταν οι επισκέψεις του κυρίου Γεωργιάδη, δεν υπέχουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διότι αυτές που προκύπτουν από το GDPR, διότι αυτές απαλλάσσονται. Και απαλλάσσονται από το άρθρο 85. Και από το νόμο του 2019, το 4624, όπου αναφέρεται ότι όταν η συλλογή γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. Επομένως, το γεγονός ότι το ίδιο το συμβάν καλύπτεται ιδιοσιογραφικά δεν επιτρέπει σε ένα τρίτο να συλλέγει τα ίδια δεδομένα με κάμερες στα γυαλιά του, χωρίς να έχει πληροφορήσει τα υποκείμενα, δηλαδή όσους βρίσκονται εκεί, για τη λήψη των δεδομένων. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Άρα, η συλλογή εικόνων από πολίτες, ακόμη και όταν ανάβει το λαμπάκι, που μας λέει ο κύριος, μας ανάβει τα λαμπάκια, με αυτά που ισχυρίστηκε αυτή τη φορά ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον δεν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εκτός και ο κύριος Γεωργιάδης άλλαξε επάγγελμα από τηλεβιβλιοπόλης και στα ρεπό υπουργός, έγινε δημοσιογράφος, να μας το πει, κανένα θέμα, να το αποδεχτούμε, να εγγραφεί και σε μια ένωση. Ναι. Λοιπόν, εκτός και αν η χρήση του γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, επιβάλλεται να ενημερώσει τους πολίτες με όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο GDPR. Κάτι τέτοιο εξόντως μάθαμε και φυσικά δεν υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης γιατί δεν έγινε, δεν υπήρξε. Τέλος, το ότι είστε οπισθοδρομικοί, είστε οι εχθροί της προόδου, ενώ εκείνος είναι η πρόοδος, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα απολαγισμός, να πω μια προσπάθεια να αντιστρέψεις τη συζήτηση και να κάνεις το μέσο πολίτη να σκεφτεί, εσύ μήπως, ναι, τα πράγματα προχωρούν, άρα, ναι. Αν είναι έτσι, να πάμε και εμείς στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη, να φοράμε γυαλιά, να μπουκάρουμε μέσα και να αρχίσουμε να το καταγράφουμε σε οτιδήποτε λέει, κάνει, με οποιοδήποτε μιλάει. Και του, μα το λαμπάκι αναβοσβήνει, δεν το δες? Γιατί εξανίστασε?

αυτά και με τον κύριο Γεωργιάδη, για να μην ξεχάσω και αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, το ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη για την ομή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μιλάμε για υπουργό, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για υπουργό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, δώσαμε πολλά τώρα. Διότι λίγο ακόμη να τους αφήσουμε, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ξεράσουν όλα αδιαμαρτύρητα και αμαστίγωτα για τα οικονομικά θαύματά τους. Ως κόμματα εννοώ. Πάμε. Διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη, τρίτη μέρα η σκληρή σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα οικονομικά των δύο κομμάτων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπάρχει μείζον ζήτημα για το μισό και πλέον δις που χρωστάει το Πασόκ στις τράπεζες. Για το Πασόκ υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τους πόρους από τους οποίους αντλεί χρήματα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως νέο κόμμα, αφού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, και πώς υλοποιεί την προεκλογική του και εκλογική του στρατηγική. Σήμερα είχαμε και νέα επίθεση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, κατηγορώντας το νέο κόμμα ότι άλλαξε γραμμή μέσα σε 24 ώρες για το ποιος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, τις μισθοδοσίες, τις καμπάνιες και τις εκδηλώσεις του. Έτσι το Πασόκ εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε καλέσει τον κύριο Τσίπρα να εξηγήσει ποιος πληρώνει το κόμμα το δικό του με τα πολλά λεφτά. Το Πασόκ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, αγκαλιά με τα συμφέροντα. Η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι, και ανταπαντά, ότι δεν υπηρετεί στους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες. Και γενικώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.

για το ποιος είναι ο πιο καθαρός, ο πιο έντιμος και ο λιγότερο συνδεδεμένος με πάσης φύσεως συμφέροντα τραπεζικά, επιχειρηματικά και άλλου είδους. Η Ελλάς καλά κάνει και ρωτάει το Πασόκ τι έγινε και πώς προέκυψε αυτό το μισό δις χρέη που έχουν γραφτεί στο χιόνι ουσιαστικά, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει λίγο παραπάνω από το Πασόκ, όλοι μαζί και δυο μαζί μάλλον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θέτει ζητήματα προς το Πασόκ, ζητήματα σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων και τις κάλυψεις που έχει το Πασόκ από τις τράπεζες, διότι με μισό δισεκατομμύριο οφειλεί, το Πασόκ λειτουργεί ανενόχλητο. Ταυτόχρονα βέβαια και το Πασόκ πολύ καλά κάνει και ρωτάει και θέτει ζητήματα για τους πόρους που αντλεί η Ελλάς με την ίδρυσή της. Από πού προκύπτουν δηλαδή τα χρήματα που είναι απαραίτητα και δεν είναι λίγα, φανταζόμαστε, για να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το νέο κόμμα.

Επομένως, καλά κάνουν τα κόμματα και θέτουν τα ερωτήματα το ένα απέναντι στο άλλο. Και εμείς καλά κάνουμε και τους ακούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε κάποια συμπεράσματα. Γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα ποιο κόμμα είναι καθαρό. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ποιο κόμμα είναι λιγότερο βρώμικο. Και πώς να μην ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα όταν κόμματα κατά το παρελθόν, όπου έχουν αλλάξει ηγεσίες, ο ένας πρόεδρος, ο νέος, παραλαμβάνοντας το κόμμα, παραλάμβανε και ένα ταμείο και έκανε έναν υποτυπώδη διαχειριστικό έλεγχο. Το πόρισμα του ελέγχου, το αποτέλεσμα δηλαδή του ελέγχου, οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, είτε ψήφιζαν είτε δεν ψήφιζαν το συγκεκριμένο κόμμα, δεν το μάθαιναν ποτέ. Ποτέ δεν έχει δημοσιευθεί οποιοδήποτε πόρισμα για τα οικονομικά κόμματος στη χώρα. Έχουν δημοσιευθεί πρωτοβουλίες, αποφάσεις, ενέργειες προέδρων κομμάτων που δίνουν εντολή για τη διενέργεια ελέγχων. Και μετά στην πορεία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποτέ δεν μαθαίνουμε το αποτέλεσμά του. Γιατί άραγε? Και επειδή το Πασόκ, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά, καλά κάνει και θέτει αυτά τα ερωτήματα προς την Ελλάς, θα πρέπει μαζί με τα ερωτήματα να δώσει και απαντήσεις το Πασόκ. Και να στεκόμαστε στο Πασόκ, θα μπορούσαμε να σταθούμε και στη Νέα Δημοκρατία ή στην Ελλάς, τη μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ναι. Λοιπόν, στεκόμαστε στο Πασόκ γιατί το Πασόκ θέτει αυτά τα ερωτήματα τόσο σκληρά απέναντι στην Ελλάς. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τα ερωτήματα και περιμένοντας τις απαντήσεις από την Ελλάς να δώσει και εκείνο τις απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα, όχι μόνο πως δημιουργήθηκε το χρέος του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Αλλά, για παράδειγμα, θα πρέπει το Πασόκ να μας πει επιτέλους τι έγραφε αυτό το πόρισμα του 2012 μετά την εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος, όπου διατάχθηκε εσωτερικός έλεγχος στα οικονομικά του Πασόκ για την περίοδο 2004-2012. Τότε την έρευνα την είχαν αναλάβει από κοινού 5 μεγάλες διεθνείς ελεγχτικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και πολύ γνωστές, η Ernst & Young και η Deloitte. Δεν μάθαμε ποτέ το πόρισμα αυτό.

Το 2016 που ο κύριος Μητσοτάκης αναλάμβανε τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε έντολη για εσωτερικό οικονομικό έλεγχο. Το μόνο που μάθαμε είναι οι πρωτοβουλίες που έλαβε για την εξυγίαση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, που εξυγιάθηκε τόσο πολύ που το χρέος της το 2016, ενώ ήταν 230-240 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει τώρα στα 550-560 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ εξυγιάθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάθαμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες για την εξυγίανση, την επιτυχή εξυγίαση που διπλασίασε το χρέος του κόμματος απέναντι στις τράπεζες, και δεν μάθαμε τι ήταν αυτό, ποια ήταν τα στοιχεία, τα ευρήματα μάλλον, που οδήγησαν τον κύριο Μητσοτάκη το 2016, αναλαμβάνοντας τη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει πρωτοβουλίες εξυγίανσης. Δεν μάθαμε.

δεν μάθαμε ούτε όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμό τότε στην πορεία, ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικό μέτωπο κτλ. Κτλ. Δεν μάθαμε ούτε το όταν το παρέδωσε το κόμμα. Δεν μάθαμε, μάθαμε κατηγορίες, αυτά, αυτό έβγαινε ο ένας, έλεγε κοντό το μακρύ του. Δεν μάθαμε ποτέ όμως, με σαφήνεια, 1, 2, 3, 5, 10. Ποτέ.

Ο Γιώργος. Χρήστο λέει, σε καταλαβαίνω, έχεις χάσει το λογαριασμό. Από τα 200, με διορθώνει δηλαδή, διότι είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα, από τα 239 εκατομμύρια του 2016 η Νέα Δημοκρατία το έχει φτάσει στα 602 εκατομμύρια του 2025. Πήγε τόσο καλά η εξυγίαση της Νέας Δημοκρατίας που αυξήθηκε το χρέος της κατά 363 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τόσο καλά πήγε η εξυγίανση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα. Σε 10 χρόνια εκτινάχθηκε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά 360 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.

αν θέλουμε να μιλάμε στοιχειοδός σοβαρά για να τελειώσει αυτό το καλαμπούρι, θα πρέπει τα κόμματα μόνα τους να ξεκινήσουν από τα κοινοβουλευτικά να είχαν ζητήσει ταυτόχρονα όλα. Όλα τα κόμματα ταυτόχρονα. Να είχαν ζητήσει από μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία θα είχαν ενδεχομένως συμφωνήσει και όλα τα κόμματα, να γίνει ένας διαχειριστικός έλεγχος. Διότι μπορεί τα κόμματα να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά όταν κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικό, χρηματοδοτούνται με κρατικό χρήμα εξαιτίας της κρατικής χρηματοδότησης, οφείλουν στοιχειοδός να παρουσιάζουν αναλυτικά τα οικονομικά τους στοιχεία. Το πώς γίνεται η διαχείριση. Για να ξέρουμε, αν δεν μπορούν να διαχειριστούν σε επίπεδο κόμματος τα οικονομικά, πώς θα διαχειριστούν σε επίπεδο χώρας την οικονομία. Εκ του αποτελέσματος πάντως κρίνοντας, τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε προσεκτικοί με την έννοια το ότι για αρκετές ώρες ακόμη θα έχουμε έντονους ανέμους, κυρίως όσοι γίνεται εκτός πόλεων. Τα μάτια σας 14, για να αποφύγουμε όσα δυστυχώς ζήσαμε τα προηγούμενα 24 και όσα βιώνουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην Βιωτία, όπου υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την επέκταση της πυρκαγιάς και έχουμε διαρκείς εκενώσεις χωριών και οικισμών. Να είστε όλοι καλά, μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Στέλιος Ρόκκος, καλοκαίρι 2026.
4: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε

0: Bye.
1: Ακραία κατάσταση καύσης δέντρων και τι να πεις. Και όμως είναι αυτό, είναι ακραίες καταστάσεις φωτιάς, έτσι λέγεται. Και φωτιά ζόμπι, την ξέρεις ποια είναι αυτή, θα τη δεις. Αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν τώρα οι άντρες πυροσβεστικής, καθώς εκεί που είναι τα καμένα υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης από τις φωτιές ζόμπι. Αυτές δηλαδή που υποβόσκουν μέσα στο έδαφος μετά τη μεγάλη θερμότητα που έχουν υποστεί. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εργάζεται στη ΔΔΕ, διευθυντική θέση, καθώς υπάρχει ένα σενάριο, η φωτιά στο ρέθμινο να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σενάριο είναι. Το άλλο σενάριο θα σου το πω σε λίγο.

Είναι η τρίτη μέρα που δίνουν μάχη με τις φλόγες εδώ οι πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, επειδή λάβω κάτι μηνύματα χθες και το διάβασα και κάπου. Δεν φοβούνται να πετάξουν οι πιλότοι. Απλά όταν έχει τόσο πολύ ισχυρό άνεμο, 10 μποφόρ, 11 μποφόρ, 125 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, όταν τα πυροσβεστικά ρίχνουν το νερό αυτό, πια σας, ξατμίζεται. Δεν φτάνει στη φωτιά. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει και τις βλακίες που γράφουν. Απίστευτες. Αλλά άμα δεν έχεις πει ποτέ σε φωτιά, αυτό θα γράφεις. Ό,τι σου έρχεται. Ή ό,τι βλέπεις από τον άλλον. Λοιπόν, τραγικό αυτό. Ενημερώστε, αλλά ενημερώστε. Ένα από τα πολύ μεγάλα σενάρια που εξετάζεται και έχει να κάνει και με το μάτι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ξεκινάει η φωτιά στο Μωρόνι, στο Ηράκλειο. Αμέσως φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Στο μπαμ-μπαμ καταφέρουν κάτι και θελοντές και πυροσβεστικοί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνη την ώρα, στις 2 δηλαδή το μεσημέρι, ενώ όλα τα πτυτικά μέσα έχουν πάει μέσα στον οικισμό στο Μωρόνι για να προλάβουν τη φωτιά, ξεκινάει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχω μιλήσει με αρκετούς πυροσβέστες. Δεν υπάρχει ένας που να μην μου είπε ότι είναι εμπρησμός. Ένας. Έχουν πείρα οι άνθρωποι, ξέρουν. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια τις αρχές να το να το κοινοποιήσουν, να το ανακοινώσουν. Διαβάζω χθες για έναν τύπο που έπιασαν στους ελέγχους, λέει, για τη φωτιά. Ελέγχεται, λέει, για τον εμπρησμό στην κυρία Βρύση. Καμία σχέση. Μιλάμε όμως καμία σχέση. Ήτανε άτομα τα οποία πηγαίνανε να ποτίσουν τα πρόβατά τους, να φροντίσουν το πυμνοστάσιο τους, και στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο δρόμο, γιατί είδαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, σταματάνε αυτοκίνητα κανονικά. Δεν γίνεται αυτό. Έλεγχοι. Τους σταματήσανε και ο ένας από αυτούς είχε πάνω του ένα όπλο. Αμέσως οι αστυνομικοί για το συλλάβανε. Τι έγινε όμως μετά στο αστυνομικό τμήμα? Ο νεαρός αυτός που είχε το όπλο τους είπε ότι του το έδωσε ένας παππούς εκεί την περιοχή. Η αστυνομία τώρα και η οικογένεια του συλληφθέντα ψάχνουν να βρουν τον παππού που τους έδωσε το όπλο. Να με κοίταξε με αυτά τα μάτια έτσι. Καλημέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί να του το πέταξαν αυτοί από τη Χαμάς, ξέρεις, που τώρα παραδίδονται και καλά, λέει ο Τραμπ. Πάω, τι ακούμε. Με τη μέση ώρα κυδεύτηκαν και οι δύο πυροσβέστες εχθές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι το αυτοκίνητο τους σταμάτησε, λέει, πάνω εκεί και εγκλωβίστηκαν γιατί είχε, λέει, βλάβη. Βλάβη. Και βγαίνουν κάτι συνδικάλες και λένε ό,τι λένε. Παιδιά, να σβήσει η φωτιά και πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Όλοι, όλοι όμως. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη και σήμερα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και εδώ εκτελούνται πολύ λίγα δρομολόγια πλέον από Πειραιά. Το Blue Star Paros για τη Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

απόψε και στις Κυκλάδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα κριτικά καράβια. Μάλλον απόψε θα ταξιδέψουν κανονικά. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο στην επικαιρότητα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, σημαίνει ότι κάπου η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει μια φωτιά στην Πάτρα, στην Αχαΐα, πολύ μεγάλη όπως λένε τώρα. Το κύριο μέτωπο τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι στο Ρέθυμνο. Περιμένω να ενημερωθώ σχετικά με το Φοινικό δάσος. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει καεί, κάποιοι λένε ότι έχει καεί. Λοιπόν, θα έχω σε λίγο την πληροφορία, περιμένω, έχω στείλει μήνυμα και περιμένουμε.

Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τη ΔΔΕ, επειδή μου έρχονται μηνύματα, από την αρχή, όταν υπήρχε ένα πλάνο με κάποιους στήλους της ΔΕΗ που είχαν καεί και κρεμόντουσαν, είχε καεί ο στήλος ο κεντρικός δηλαδή, και κρέμονταν το κεντρικό, ξέρεις, σύστημα που ενώνει τα καλώδια. Τότε κάποια μέλη της πεζοσβεστικής είχαμε πει μόλις ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ελέγχουν τώρα αυτή τη στιγμή την περίμετρο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η φωτιά για να δουν αν όντως ξεκίνησε από εκεί. Πάντως έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Σημασία έχει ότι έχουν καεί πάνω από 45.000 στρέμματα χωρίς να μετράμε μέσα την Πρέβελη, τη νέα φωτιά που εξαπλώθηκε χθες στην Πρέβελη. Έχουν γίνει στάχτη σπίτια, ελαιοκαλλιέργειες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα λοιπόν με τις προφορίες υπάρχει η περίπτωση, το ένα από τα σενάρια είναι οι σπινθήρες από τις κολόνες αυτές της ΔΕΗ που σας είπα να έχουν ξεκινήσει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Καεί και κατά 80% το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, λένε οι πληροφορίες, ενώ η φωτιά σάρωσε και το κουρταλιώτικο κοφαράγγι. Εκεί η φωτιά όταν μπήκε μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους μέσα στο φαράγγι, ο άνεμος ήταν συνεχόμενος. Φανταστείτε, σαν να έχεις ανάψει έναν ανεμιστήρα στην άκρη του φαραγγιού και να φυσάει συνέχεια. Μόλις μπήκε η φωτιά εκεί, έφυγε σφαίρα προς το εξωτερικό του κουρταλιώτικου φαραγγιού.

Λοιπόν, αυτή είναι αρχικά η επικαιρότητα, έτσι σε τίτλους, λίγο πιο πολύ με την Κρήτη ασχολούμαστε, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, βάλει ένα χαλαρό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, να το λύσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχε μία σύλληψη εχθές στην κυρία Βρύση, δύο ατόμων. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, ο άλλος σήμερα θα πάει εισαγγελέα για το όπλο. Αυτοί υποστηρίζουν το όπλο του το έδωσε ένας παππούς. Πάμε παρακάτω. Φεύγει αυτό. Δεν είναι σύλληψη για την πυρκαγιά. Δεν είναι σύλληψη για με κατηγορία εμπρισμού. Καμία σχέση με τη φωτιά ή χθεσινή σύλληψη. Όμως υπάρχει σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου, καθώς εξετάζεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο να ξεκίνησε από σπινθήρες, από κολόνες ΔΔΕ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου και άλλο η σύλληψη εχθές του άλλου τύπου για το όπλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ρε φίλε να τους μάθω α, β, γ, δ. Έτσι είναι. Άλλη σύλληψη χθεσινή, άλλη του δικτύου, του υπεύθυνου του δικτύου, της λειτουργίας του δικτύου. Και μάλιστα ψάχνουν κι άλλον έναν από τη ΔΔΕ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Δεν τον έχουν βρει. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν αρκετά μηνύματα τώρα ότι γράψαμε χθες ότι δεν υπάρχει σύλληψη. Ναι, χθες δεν γράψαμε. Δεν υπάρχει σύλληψη για τον τύπο αυτό που πιάσανε. Και μάλιστα τον έχουν εμπλέξει και σε μια υπόθεση έτσι ποινική που υπάρχει εδώ στην Κρήτη Μεγάλη. Ανοίξει σε μια οικογένεια, η οποία οικογένεια έχει μια αντιπαλότητα με μια άλλη. Αυτό. Φτάνει. Τέλος. Εκεί εδώ είμαστε. Γεια σας.

Μιλάγαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη και μου έλεγε πω κλίμα εκεί στην Πρέβελη, τρομερή περιοχή, απίστευτη περιοχή, όντως έχεις δίκιο Δημήτρη. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Ερευνούν αν η φωτιά ξεκίνησε από ένα στήλο της ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε κοπεί και κρεμόντουσαν εκεί τα υπόλοιπα και είχε σπινθήρες. Φαίνεται ότι έχει, η φωτιά αυτή έχει αποτεθρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κουταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό 100%. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω-γύρω καταστράφηκαν εντελώς. Θα έχουν τρομερή δουλειά για την καταγραφή των σημειών από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκταση φωτιά. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτούς τους πυρηνθύρες που ελέγχεται, έτσι, ελέγχεται. Δεν είναι στάνταρ αυτό την πυροσβεστική. Από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βύρηση. Αυτή, πώς το λένε, αυτή η ξύλινη στήλη που είχαν αποκοπεί από τη βάση τους, κάτω από το έδαφος, έκαναν πολύ ισχυρή ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Και αυτό προκάλεσε τους πυρηνθύρες, η τριβή δηλαδή μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι πυρηνθύρες φαίνεται ότι είναι αυτή η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί ξέρετε, η σπίθα γίνεται φλόγα, η φλόγα γίνεται φωτιά και η φωτιά και τα πάντα. Λοιπόν, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλο το βράδυ δίνανε μάχη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας. Εκεί υπήρχαν συχνές αναζωπηρώσεις και κρατούσαν σε διαρκή επιφυλακή όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να πετάξουν επιθετικά μέσα. Αν πετάξουν, να ξέρετε ότι η φωτιά θα σβήσει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιτρέψαμε, κάτι έγινε εδώ πέρα, πάλι αλλαγή έγινε. Κάπου η αλλαγή έγινε εδώ, έγινε. Θέλουμε να αρχίσουμε να γελάμε, δεν γίνεται. Πρέπει να σβήσει η φωτιά σήμερα να αρχίσουμε να γελάμε. Γιατί γίνονται πράγματα στην πολιτική τα οποία προκαλούν το γέλωτα και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ρε φίλε. Να κάνουμε μια εκπομπή έτσι με γέλιο, να γουστάρουμε, να λέμε. Και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιο έβαλε τη φωτιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία. Το έχω ρωτήσει 2-3 φορές σε πυροσβέστες. Πώς ξεκουράζεστε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά ένας? Μόλις μου είπε, λέει, μια γιαγιά ευχαριστώ και μου έδωσε, λέει, 2 μπουκάλια νερό και ένα κομμάτι, λέει, ψωμί με σάντουιτς. Αυτό είχε γίνει στην Πεντέλη. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ξεκουράστηκα. Δούλευα, λέει, 16 ώρες συνεχόμενες μετά. Ήταν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης πριν από 5 χρόνια. Πώς ξεκουράζεσαι, ρε φίλε? Χθες το βράδυ, μάλιστα, επειδή μίλαγα με την Αθήνα κυρίως, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, χθες το βράδυ τρομάξανε όλοι με μια φωτιά εκεί στο Κυπαρίσι, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πήγε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Όταν, ξέρεις τι, για άλλη μια φορά θα το πω, όπως το έλεγα και εκεί στο Δήμο Φεστού που είχαμε πάει προχθές, όταν έχει σχέδιο, όταν υπάρχει ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή η ζημιά εκεί στο Ρέθμιο είναι εξέλεκτη. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα είχε σβήσει, δεν τη συζητάγαμε καν. Δεν μπορεί να σβήσει λόγω των ανέμων. Ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, 125 χιλιόμετρα άνεμος? Παίρνει τη φωτιά από το Ρέθμιο και την πάει, μιλάμε, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρων. Για να καταλάβετε στη μορφολογία του εδάφους, έτσι όπως είναι στο κουδαλιώτικο φαραγγί, ακριβώς αυτό έγινε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, όταν έφτασε η φωτιά στην άκρη και δημιουργήθηκε αυτή η ρηπή, όλο το κουδαλιώτικο φαραγγί άναψε κατευθείαν. Ο λόγος που δεν έφυγε γρήγορα η φωτιά, αλλά ξέρεις, έγινε αυτή η επέκταση με αυτόν τον τρόπο που έγινε, είναι επειδή οι θερμοκρασίες κάτω είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είναι πάνω. Λόγω του κρύου νερού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι, δηλαδή μου τα εξηγούσαν και είχα πάθει πλάκα. Σε κάποια σημεία, λέει, στο κουδελιώτικο φαράγγι μέσα, το νερό έβγαζε ατμούς. Ατμούς. Είχε γίνει η σάουνα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Από τη μεγάλη θερμοκρασία.

στέλνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε αυτό για τις δύο συλλήψεις. Η μία η χθεσινή και η μία η σημερινή. Διαβάζεις κάτω το πολιτικό και μπράβο και χαίρομαι για αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αλλά σου εξήγησα και πριν ότι άλλη η σύλληψη που έγινε ενός άνδρα που είχε όπλο εχθές στην Κρία Βρύση και άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου του δικτύου της ΔΔΕ. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η χθεσινή με τον άνδρα αυτόν τον νεαρό έγινε γιατί έφερε πάνω του όπλο χωρίς να έχει σχετική άδεια. Έχει συλληφθεί απέναντι σήμερα από εισαγγελέα. Και η δεύτερη είναι καθαρά για αυτή την έρευνα που γίνεται από τις κολόνες της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, που είχαν μια αυξημένη ταλάντωση γιατί είχαν κοπεί η στήλη, η κορμή από το έδαφος. Και αυτή η ταλάντωση, ίσως με τις πληθύνες που δημιούργησε, να έφερε και τη φωτιά. Αυτό ερευνάται. Τέλος. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της Περιβάλλης Ορέθμινο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί μάλλον θα πάει στο Θριάσιο, ή μάλλον έχει φύγει για το Θριάσιο, καθώς απαιτεί νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο. Η κατάσταση υγείας του είναι κάπως καλύτερη, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, απλά τα εγκάματα που έπαθε ήταν σοβαρά. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange. Λοιπόν, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί στην Ισπανία έγινε ένας απίστευτος χαμός. Έχουμε περίπου 18 νεκρούς και σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς ο Σάντσες τα άφησε ανεξέλεγκτα όλα. Τσίπρας άφησε ανεξέλεγκτα τα σύνορα. Αν δείτε τις εικόνες όπου μπαίνουν και τα χιλιάδες μέσα από το Μαρόκο, θα καταλάβετε γιατί η πολιτική πλεύρη εδώ στην Κρήτη απέδωσε τελικά. So 1500 μετανάστες εχθές έκαναν ντου και μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας κόλπος εκεί, ένα βουναλάκι, η μορφολογία είναι απίστευτη. Είναι σαν λιμάνι με τέτοιο, κοίτα, με κάτι φόρα. Μπαίνεις μέσα άνετα, δηλαδή γεια σας. Και κατά χιλιάδες φεύγουν από το Μαρόκο, μπαίνουν από εκείνη την περιοχή μέσα της Θέουτα και μπαίνουν μέσα στην Ισπανία. Και έχουν τρομάξει όλοι στην Δυτική Μεσόγειο, από Ιταλία μεριά και πίσω, γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες που θα πάνε. Οι πολιτικοί Σάντσες είναι εξής, όπως τον Τσίπρα. Ανοίξτε τα σύνορα, μπείτε μέσα, δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Το σκηνικό αυτό που ζουν τώρα στην Ισπανία, σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο. Που ξαφνικά φύγανε 500.000 μετανάστες και θέλουν να μπουν από τον Εύρο στη χώρα μας. Ευτυχώς δεν μπήκαν. Στην Ισπανία όμως μπήκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για 500-600, μιλάμε για χιλιάδες. Είχαν μαζευτεί όλοι από το Μαρόκο και πέρασαν απέναντι. Μάλιστα κάποιοι πήγαν να περάσουν κολυμπώντας, γιατί υπάρχει ένα σχηματοθράφστης εκεί που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Λοιπόν, ένα σύνολο με σχηματοθράφστες, παιδί μας το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί κολυμπούσαν για να περάσουν απέναντι. Μιλάμε για κατά χιλιάδες. Δεν σου λέω τώρα 100, 200, 300, 500 άτομα. Ξέρεις τι έχει να πάθει η Ισπανία τώρα. Έχουν περάσει μέσα λίγο πάνω από 5.000 μόνο χθες. Πού θα πάνε αυτοί οι 5.000? Έλα βρες τους τώρα, κύριε Σάντσες, τύπου Τσίπρα, αν δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Λοιπόν, και δυστυχώς μέσα σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα που ζει τώρα η Ισπανία, μόνο χθες είχαν 18 νεκρούς από αυτή την προσπάθεια να περάσουν απέναντι. Κάποιοι από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, λένε εδώ πέρα στην El País, τραυματισμένοι με αιμορραγίες στα πόδια, στα γόνατα, από την προσπάθεια να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη, γιατί έχει και βράχια εκεί. Οπότε το κύμα, υπήρχε κύμα πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρικυμία, τους πέταγε στα βράχια, οι μισοί πέθαναν εκεί, στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη. Αυτό για να καταλάβουν όλοι τι έκανε η πολιτική εδώ πέρα πλεύρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στην Ελλάδα, πάνε τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς εννοώ για τη ζωή που χάθηκε, έτσι. Όχι δυστυχώς που δεν πέρασαν εδώ πέρα. Αυτό είναι ευτυχώς. Γιατί εδώ στην Κρήτη, άμα μειωθούν κατά πολύ οι ροές, πάρα πολύ, έτσι, μετά θα σου πούνε τι θα στη δομή των μεταναστών. Κατάλαβε, το χρησιμοποιούν και ως έτσι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Αφού δεν έχουμε πολλές στη ζωή, σας μην κάνουμε τη δομή των μεταναστών τώρα που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ τη θέλω. Άλλοι δεν τη θέλουν. Γιατί, κοίτα να δεις τι γίνεται. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα, άμα πάμε θα μας πιάσουν, θα μας βάλουν μέσα σε ένα κελί, μέχρι να μας απελάσουν και πάλι, θα είμαστε εκεί μέσα. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε αλλού. Και έτσι πήγανε αλλού. Καταλάβατε ποιο είναι το αποτρεπτικό αυτό. Λοιπόν, άντε για διάβασμα, αγόρι μου, και εσύ τώρα. Δημήτρη, πήγαινε για διάβασμα. Γιατί μετά θα σου πω γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης για διάβασμα τους πολιτικούς του, τους βουλευτές και τους υπουργούς. Coming to the tree.

έχει δίκιο τώρα σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε τώρα στο Sky, στη Μαρία Τιμπούσλα και στον Νίκο Ανδρίτσο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, και τους λέει ποιος τους απαγορεύει να υπάρχουν εδώ στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει έξτρα πρημοδότηση, λέει, μέσω νόμων κτλ. Λοιπόν, τα χώνει άσχημα. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια πορεία μόνο. Λέει ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι. Τι είναι το πλάς, ξέρεις? Ωραία ερώτηση. Για ρωτά έναν να σου πει, που εκπροσωπεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Όμως μόλις έχει αειδιάσει ο Δημήτρης Φάκης απέναντί μου, του εξήγησα τι σημαίνει το πλας, σύμφωνα με όσα μου έχει πει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν είναι ασχή. Οπότε γι' αυτό δεν το λέω και στον αέρα. Εγώ το μόνο πλας που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι, πόσα πλας χρήματα θα έχω μαζί μου τώρα που θα πάρω την αδειά μου την άλλη εβδομάδα. Αυτό με νοιάζει μόνο. Πλας, πλας, πλας, λεφτά πλας. Να πάμε βόλτα, διακοπές, εκδρομή.

Έχει και το 112 τώρα για την φωτιά στην Βιωτία. Παροτρούν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την ξηρονομή προς την Ελλοπία. Τι γίνεται, ρε.

βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα από το Ρέθυμνο. Μπείτε να τη δείτε στο Μετέο. Μιλάμε, δείχνει. Αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος δείχνει την καμένη έκταση, την ενεργή πορεία της φωτιάς και τα 45.000 καμένα στρέμματα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα και για τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρώσει εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ. Όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, αν δεν τα πληρώσω όλα μαζί, ας τα να πάνε. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να ακούσω λίγο την τσιρίδα της Λατινοπούλου. Μου αρέσει. Είναι η μόνη τσιρίδα που μου αρέσει. Χωρίς πλάκα. Όχι, ξέρετε, αυτά που λέει δεν είναι τρελά. Δεν είναι σαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, που λέει του γιατρού. Δεν είναι του γιατρού, Λατινοπούλου. Ξέρει τι λέει. Και τα λέει και καλά. Τώρα το θέμα είναι αν την πιστεύεις, αν την ακολουθείς, αν συμβαδείς μαζί της, αν θες αυτή την κόντρα που θέλει η Λατινοπούλου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω για τζούρα καφέ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
3: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Αις στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τώρα το ενίκιο τους με μετρητά.
1: Κάς.
0: Όχι, νομίζω ότι όλη η τράπεζα είναι. Λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου τέλος, εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί πριν από λίγους μήνες. Αυτή η αλλαγή αφορά στα επαγγελματικά κινητά. Και αυτό γίνεται γιατί είναι ο στόχος περιορισμένης φοροδιαφυγής. Άκου τώρα φάση. Ρωτάω για ένα φίλο, για ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. Μην πω ποιο είναι. Και είναι και κλειστή κοινωνία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και ζητάει 8 ενίκια μπροστά για να το δώσει. Ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. 8 ενίκια. Και λέω, συγγνώμη, ρε φίλε, 8 ενίκια. Ναι, λέει και 2 να τρέχουν. 3 να τρέχουν. 8 και 3, 11. Τι είναι αυτό? Για ένα μαγαζί στο κέντρο. Το οποίο μαγαζί, εντάξει. Είναι μαγαζί, ρε παιδί μου. 8 και 3, 11 ενίκια. Μακάρι να μην ξέρεις. Και να γίνει αλλιώς κάπως η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει. Λέει ένας φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά. Άμα είναι να ανοίξει μια επιχείρηση, λέει, τα δίνει αυτά. Λέω, δίνει 8 ενίκια μπροστά. Δεν έχει να φτιάξει μέσα, να κινήσει αυτά. Τι να πω, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη πλέον. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω να γελάστε λίγο σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα κούγκι. Κούγκι και πουγκί. Το ξέρεις αυτές τις δύο λέξεις? Κούγκι είναι να γίνει τζέζελο, να γίνει χαμός. Πουγκί είναι το, κοίτα, που έχει μέσα τα μπικικίνια, τα λεφτά, ώστε να μοιραστούν από την κυβέρνηση πλέον στους πολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν 4 εντολές που έδωσε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα αυτές οι 4 εντολές είναι μέχρι τις εκλογές. Κάποιοι λένε, λες να γίνει νωρίτερα? Σας έχω πει, λέει, δεν θα γίνει νωρίτερα. Κάτιστε το. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτό που βγήκε από την τελευταία έτσι σύσκεψη, βγήκανε πολλά, αλλά σας λέω το ένα τώρα, ήταν ο φόβος κάποιων μην κάνει ένα σχηματισμό ξαφνικό ο Μητσοτάκης πριν την ΔΕΘΕΣ και αλλάξει πρόσωπα και πράγματα πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν σχεδιάζει ένα σχηματισμό. Σκοπεύει να πάει όπως είναι με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές. Όμως, αν κάποιος τον εκπλήξει δυσάρεστα, θα πάρει πόδι. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ότι αν κάποιος με εκπλήξει δυσάρεστα, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, φοβερό και τρομερό, από υπουργό, έτσι ώστε να πάμε τους χάρη, λέμε αυτό τώρα για τη Δόμνα. Κάποιος τους έχει φρικάρει με στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αλλά άλλοι λένε, εντάξει, είναι οικογένεια και αυτή, οπότε το συμπεριέλαβε κάπως έτσι. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έριξε ένα καμπανάκι εχθές, έτσι. Να είσαστε διαβασμένοι για ό,τι λέμε για το πρόγραμμά μας. Τα όπλα με τα οποία θα πρέπει να κατέβετε στις περιφέρειές σας και το χαρτοφυλάκιο σας, να ξέρετε τι γίνεται ακριβώς τόσο στην περιφέρεια όσο και στην κοινωνική δουλειά. Στην κυβερνητική δουλειά, δηλαδή το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς, τα τοπικά και τα περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, να έχετε γνώση για να το λέτε στον κόσμο, να βγουν ακόμα πιο μπροστά. Αυτή ήταν η τρίτη εντολή, δηλαδή να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα λέει στα περιφερειακά. Άκου. Είδες εγώ τόσο καιρό τώρα, δεν καλώ κανέναν, έτσι. Επίτηδες. Όλους μαζί θα τους φέρουμε. Τελευταία εβδομάδα του διακοπά τους φέρω όλους μαζί. Έτσι για να γίνει μπούγιο. Λοιπόν, να υπερασπίζονται, λέει, όλη την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα δικά τους υπουργεία. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει, ξέρω εγώ, κάποιον να μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και να μιλάει τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή, έχει γίνει το αυτό με τη Δόμνα, πες. Δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, ποιο να βγάλει. Την Κεραμέως και να μην τη ρωτήσει γι' αυτό. Να τη ρωτήσει, να πει τη γνώμη της. Όλο αυτό λοιπόν τώρα. Θα σας πω τώρα, ήταν μια μεγάλη καρφάρα. Όλο. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλά, περιμένω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που οι τυπολογίες. Εσύ είσαι μικρός που να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι δημοσιογράφοι, εμείς οι μικροί, ξέρεις, αυτοί, οι μεγάλοι τη ηλικία, παιδί μου, που γράφαμε τα κείμενά μας σκαλίζοντας σε πέτρα και όχι με στήλο και χαρτί. Είχαμε πάντα κάθε Κυριακή να παίρνουμε κάποιες εφημερίδες, να τις διαβάζουμε. Ξέρεις, εκεί που στον καφέ μας, με την κοπέλα μας, την βόλτα μας. Μία από αυτές λοιπόν ήταν το Παρόν. Όλοι οι δημοσιογράφοι διαβάζαμε το Παρόν. Υπήρχε μία στήλη η οποία λέγεται Τυπολογίες. Έτσι. Αυτή η στήλη είχε τις καλύτερες και τις πιο έγκυρες ειδήσεις που αφορούσαν τα μέσα, τα μίντια. Δημοσιογράφους, κανάλια, ραδιόφωνα, γενικά ό,τι υπήρχε. Από τις πιο καλές και πιο παλιές στήλες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα έγινε podcast. Δηλαδή, ξέρεις. Βγαίνουν και αυτοί με μικρόφωνο τώρα και μιλάνε. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη που έγινε ήταν του Παύλου Μαρινάκη. Αφού έκανα τον ύμνο για τις τυπολογίες, πάμε τώρα στο καλό. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν πέταξε με τρελή καρφάρα. Απίστευτη σπόντα. Ότι στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή σε θέματα που καίνε επικαιρότητας, 4 ή 5 μόνο κυβερνητικά στελέχη είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζουν ξύλο τηλεοπτικά. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου πω μια γυναίκα και έναν άντρα τώρα που έχετε στο μυαλό μου έτσι απλά, ότι ασχολούνται μόνο με τα υπουργεία τους και δεν τους βλέπεις καθόλου. Ειδικά αυτοί που είναι τώρα, η γυναίκα που θεωρώ ότι είναι τελείως απούσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι και σε ένα πολύ νευραλγικό υπουργείο. Και θα έπρεπε αυτή την περίοδο να βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να φάει ξύλο. Όπως λέμε, τηλεοπτικά. Και αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μόνο 4-5 κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν βγαίνουν μπροστά να παίξουν ξύλο με την απίστευτη έτσι παραφιλολογία που υπάρχει από διάφορους έτσι άσχετους, μιλάμε, που έχουν μαζευτεί πολιτικούς. Καλά, δεν είναι πολιτικούς, πολιτικοί επειδή βγαίνουν και λένε βλακίες στον αέρα, αλλά είναι βλάκες. Είναι βλάκες. Γιατί όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό και υπερασπίζονται το ψέμα τους, είναι ακόμα χειρότερο. Μιλάμε για τεράστια βλακεία. Τεράστια. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης ήταν να βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να τους πει ότι κοιτάξτε, δείτε, όλοι μαζί θα ιδρώσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα προστατευμένα περιβάλλοντα, βγείτε προς τα έξω. Συμμετέχετε στον αγώνα για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: Νικόλα, το χάσα στην αρχή. Τι είπες για τις τυπολογίες? Πάμε να σας το ξαναπώ λοιπόν. Δεν χαλάω, Χατήρια, εγώ σε φίλους. Δεν χαλάω. Είναι ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος έχουμε πιει πολλούς καφέδες μαζί, ρε παιδί μου, στα ρεπορτάζ που κάναμε κάποτε και Κυριακές. Τύχαινε και πηγαίναμε εκεί στο Μικρολίμανο για καφέ, ρε παιδί μου, και είχαμε όλοι από 3 εφημερίδες ο καθένας. Και μάλιστα πριν ξεκινήσουμε για τον καφέ, ξέρεις τι λέγαμε: Εγώ θα πάρω αυτή, αυτή, αυτή και αυτή και εσύ θα πάρεις αυτή, αυτή και αυτή. Και ρώτησα μια φορά, το ποντίκι ποιος θα το πάρει? Και μου λέει, εντάξει, το πάρω εγώ. Άσε, το πάρω εγώ, του λέω, γιατί το θέλω μετά. Και έτσι γινόταν η κουβέντα μας κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ιστορικό το ότι οι τυπολογίες, αυτή η στήλη των δημοσιογράφων, όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορείς να φανταστείς τη διάβαση εκεί. Ό,τι γραφόταν στις τυπολογίες, την επόμενη μέρα ήταν, πώς να σου πω, επειδή είμαι χαμός. Viral, virali. Έγινε podcast τώρα και πολύ το χάρηκα που το είδα και σε αυτό το podcast λοιπόν βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να του ξαναπώ όλο, να του ξαναπώ όλο. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στις τυπολογίες και είπε κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ ουσιαστικό. Υπάρχουν 4-5 μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν σκάσει δύσκολο θέμα, βγαίνουν στα πάνελ, βγαίνουν μπροστά και τρώνε το ξύλο. Ή ρίχνουν ξύλο. Πιο πολύ ρίχνουν από ό,τι έχω δει τελευταία. Ήταν λοιπόν μια προκάλα καρφάρα μπαμ. Μην πούμε ότι ήταν βέλος από τόξο, γιατί μάλλον αυτό ήταν. Και ήταν μια επισήμανση του Παύλου Μαρινάκη ότι κοιτάξτε, να δείτε πλέον, κοιτάξτε, να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο αυτό, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Ήταν τρομερή αιχμή για όσους προτιμούν να είναι σε έτσι σε προστατευμένα περιβάλλοντα και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Για να μην τρώνε ξύλο. Νομίζουν ότι έτσι θα πατήσουν πάνω στους ψηφοφόρους που είχαν και έτσι δεν θα χαλάσουν και τη μαγιά. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα, όπως έχετε δει. Γιατί βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί, είδα σήμερα μια συνέντευξη, μου στέλνει ένας φίλος, μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία πραγματικά με τσίτωσε. Με νευρίασε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ποιος το λέει και τι λέει. Έτσι. Είναι θέμα το πώς το λένε κάποια στιγμή τώρα. Παλιά λέγαμε ποιος το είπε αυτός. Τότε δεν είχε καμία σημασία. Τώρα όμως έχει σημασία γιατί όταν βλέπεις ότι βγαίνει σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, με κάποιον που το παίζει ότι εκπροσωπεί το καινούριο. Και αρχίζει και λέει ψέματα για κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Εκεί σημαίνει τσαντίζεσαι. Και όταν προσπαθεί ο άλλος βουλευτής να πει στον αέρα, ρε παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι άσχετη η τύπισσα, αυτό που λέει δεν ισχύει. Τότε αρχίζει η φωνή από την άσχετη για να καλύψει τη φωνή αυτού που μας δείχνει τι λέει αλήθεια και τι είναι ψέματα και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγαίνει η κυρία Βούλτευση μαζί με μια κυρία που λέγεται Γιωτάκη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μετά πήγε στο, δεν ξέρω που πήγε, χάθηκε τότε με το νόμο της συνεπιμέλειας, χάθηκε, εξαφανίστηκε, έβγαινε και έλεγε ό,τι βλακία μπορείτε να φανταστείτε για τους γονείς και τους δύο γονείς, έτσι. Ήταν κατά τη συνεπιμέλεια, έλεγε πάντα τη συνεπιμέλεια ότι είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, ενώ δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική. Και έβγαινε και έλεγε τώρα στην κυρία Βούλτευση κάποια πράγματα για την Ελστάτ και για πράγματα που έχουν δημοσιευθεί από την Ελστάτ. Έτσι. Την οποία την Ελστάτ την έχουμε πάνω-πάνω γιατί μας δίνει το στίγμα. Για να πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν υπήρχε κόντρα εκεί και άρχισε και έλεγε τα δικά τη, τη έλεγε η κυρία Βούλτευση ότι λέτε ψέματα. Και τι έγινε τελικά. Τι λέει, να σα κάνω μια ερώτηση λέει, που δεν απαντάει κανένα από την πλευρά σα. Λέει ναι. Γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας, έκανε λέει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Και εκεί άρχισε το σύστριγγλο μετά και ξέρει τι είναι αυτά που λες, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Γενικά αυτό δεν απαντάνε ποτέ. Το έχεις παρατηρήσει. Σε ρωτάνε μια δύσκολη ερώτηση και για να την απαντήσεις πας μέσω τρικάλων. Εδώ από την Κρήτη. Παίρνεις το ποδήλατο, γιατί τόσο αργά μιλάνε, έτσι σαν να παίρνεις ποδήλατο θάλασσας. Και κάνουν πετάλι μέχρι να φτάσουν τρίκαλα, που δεν έχει τη θάλασσα η τρίκαλα, τα τρίκαλα, και μετά ξαναγυρίζουν. Για να σου δώσουν την απάντηση αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εκνευριστικό, έτσι. Γιατί θες να ακούσεις ανθρώπους να σου λένε πράγματα για τη ζωή σου.
2: Ευχαριστώ και την κυρία Βούλτεψη για την πάσα που μου έκανε. Γιατί διάβασα σήμερα το άρθρο της, το μανιφέστο. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία πριν τα δημοσιεύσετε, τα βλέπετε. Τα είδατε.
3: Εσείς τι λέτε.
2: Ναι, μπορώ να σας διαβάσω.
3: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την Ελστάτ.
2: Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία σας. Αλλά λέω
3: τα στοιχεία σας. Δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ
3: σωστά αυτό που λέτε.
2: Αλλά τι μας λέτε.
3: Μας λέτε
2: ότι το 2019.
3: Κοροϊδεύετε την κοινωνία.
2: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, και το ανέβασε το 2025 στο 29,6, στο 30.
3: Με τι κακοφλήθηκε κυρία Γιωτάκη που δεν ξέρετε.
2: Άλλη μία να το ανεβάσετε που άλλες 10 μονάδες.
3: Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500. Τώρα το κατόφλι φτώχειας είναι
2: 7.500.
3: Πήρατε τα χείριθμα μαθήματα ψεύδους. Τα χείριθμα μαθήματα ψεύδους από τον εκδικό σας. Με τι κατόφλι φτώχειας. Το κατόφλι φτώχειας.
2: Λέτε, το 2019 ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας διαμορφώθηκε στο 21,1. Και καταλήγετε στο άρθρο σας το 2025 στο 29,6.
3: Μάλιστα.
2: Εσείς το λέτε. Εσείς το καταλογείτε. Ανεβάσατε 10 μονάδες από αυτό που παραλάβατε. Και ζητάτε
3: άλλη μία δεκαετία. Με τα νοικοκυριά που είναι σε κίνδυνο φτώχειας, συν το κατόφλι φτώχειας, όταν είμαστε όλοι φτωχοί, είναι 4.000. Όταν όμως έχουμε λεφτά, ανεβαίνουν και οι φτωχοί. Εγώ έχω ένα ερώτημα, στο οποίο δεν μου απαντάει κανένας τέλεχος της Ελλάς που είναι σε δημόσιο διάλογο. Έχω το ερώτημα, γιατί με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, η ενεργητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μπορώ να πάρω απάντηση. Γιατί είναι δωροδοκία. Ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Γιατί έπρεπε, ήταν κακούργημα. Όλοι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Δωροδοκία, κακό πράγμα, κακούργημα. Γιατί έγινε πλημέλημα. Γιατί μειώθηκαν οι ποινές για τον ομαδικό βιασμό, για τη μαστροπία, για την εμπορία ανθρώπων. Και βγήκαν όλοι αυτοί.
2: Να δώσετε λίγο χρόνο.
3: Τι απάντηση.
4: Πολύ σύντομα.
3: Δεν μειώθηκαν οι ποινές.
2: Ποιος ψήφισε τη συνένεση στο βιασμό. Ήσασταν στη Βουλή το 2019 και ξέρατε ότι οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρέστηραν όλοι.
3: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα. Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα.
2: Εσείς λέτε, εσείς που ανεχθήκατε.
3: Α, παραμύθι.
2: Καλά,
3: αυτό τα ψέματα σας το βάζουν με τσιπάκι.
2: Να ψηφιστεί σε φορολογικό νομοσχέδιο.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Η απαγόρευση
3: μετακίνησης.
2: Καταργήσατε σε μία νύχτα την Γενική Γραμματεία Ισότητας και ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έκλαψα όταν ρωτάει η κυρία Βούλτεψη την κυρία Γιωτάκη. Αυτό με το ψέμα σας το βάζουν λέει με τσιπάκι στο μυαλό και το λέτε. Αυτό το βίντεο που σας έβαλα να ακούσετε τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα. Σε ρωτάω κάτι, δεν απαντάς. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας από αυτούς. Έτσι, από το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί η παθητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μας το έχουν απαντήσει. Κανένα δεν το έχει απαντήσει. Κανένα δεν έχει πει γιατί η Βουλή έμεινε μια εβδομάδα ανοιχτή για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός που έβγαλε όλους τους όλο το βαρύ ποινικό μητρό έξω, στον δρόμο. Και το κυριότερο, η κυρία Γιωτάκη βγαίνει και αμφισβητεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι. Η Ελστάτ είναι οδηγός για όλους μας. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα, από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα προγράμματα.

Λοιπόν, έχω τσαντήλο τώρα. Καλά, ήταν φοβερή ατάκα αυτό με το τσιπάκι, έτσι. Δηλαδή, με τσιπάκι δεν του βάζουν και λένε ψέματα. Έχω ένα πρόβλημα τώρα με ένα μαγαζί, εγώ με ένα κουλούρι. Έχω παραγγείλει κουλούρι να φάω. Και τα δύο κουλούρια είναι παγιάτικα. Τι να σου πω τώρα. Μου το αλλάξαν το πρώτο, ότι του λέω παιδιά είναι παγιάτικο, πάρε το. Μου φέρνουν δεύτερο και αυτό παγιάτικο. Τι να κάνω. Να του βάλω και εγώ με τσιπάκι στο μυαλό ότι αυτό που μου στέλνετε είναι παγιάτικο, δεν γίνεται. Βούλτεψη θα γίνω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, ρε. Πώς να το πεις, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και να προσπαθείς με χίλιες δυο λέξεις, κουβέντες, να το ανατρέψεις αυτό που δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, τον ήλιο, είναι μέρα. Πώς θα κάνεις τον άλλο να πιστέψει ότι η μέρα είναι νύχτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ ξύλο σε αυτή την εκπομπή, έριξε η κυρία Βούλτεψη, γιατί πραγματικά όταν λες ψέματα, λες ψέματα. Φαίνεται. Πάμε. If we met at midnight in the hanging tree, are you, are you, are you? Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο κ. Παύλος Μαρινάκης έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε χθες από την τελευταία πάντως έτσι συνάντηση των υπουργών με τον Μητσοτάκη είναι ότι δεν βιάζεται. Περιμένει τη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσει τις τακτικές του απέναντι σε αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Μια σύσσωμα αντιπολίτευση εναντίον του. Η οποία, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί. Πες ότι μαζεύονται όλοι, ρε παιδί μου, και λένε να κάνουν μια κυβέρνηση να διώξουμε τον Μητσοτάκη. Γιατί δεν μαζεύονται μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος θα είναι ο αρχηγός.

Και μιλάω εδώ με τον Δημήτρη και του λέω: ξέρεις το λόγο? Ναι, ποιος? Ο λόγος είναι αυτός, σου λέω. Ποιος θα είναι αρχηγός? Δηλαδή, φαντάσου τώρα να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να έχει τον Τσίπρα. Όπως το είπε ο Μητσοτάκης. Και Τσίπρα, Βελόπουλο, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι τέσσερις. Παίζουν ποιος θα είναι αρχηγός. Κούγκι. Θα κάνουν αυτό το ρίγκ με. Και εσύ, μπορούμε να το λύσουμε αλλιώς το θέμα. Να φτιάξουν ένα ρίγκ με λάσπη και να μπορούν μέσα να παλέψουν. Και όποιος νικήσει. Ωραίο θα είναι. Θα το πούμε μετά αυτό. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

0: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, γιατί σε λίγη ώρα θα δείτε στο politica.gr, αλλά και στο Politica, στο TikTok, πραγματικούς ήρωες. Όχι ψευτοήρωες, αλλά πραγματικούς ήρωες, μάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν τις δουλειές τους εχθές για να τρέχουν, να όχι να τρέχουν, να κολυμπάνε και να οδηγούν τα φουσκωτά τους προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο στην Πρέβελη. Μιλάμε για συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε σε λίγο στο politica.gr. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο φίλοι, οι οποίοι έχουν εκεί στον πλακιά κάτω μια επιχείρηση καταδυτικού τουρισμού, κατά δύση σχέση αυτά, βόλτες με τα σκάφη και τέτοια. Και χθες, αντί να κάτσουν στα αυγά τους, πήραν τα σκάφη τους, φτιάξαν μια ομάδα και περιπολούσαν όλη την παραλία στην Πρέβελη και σώζανε κόσμο. Κάνανε πάνω από 8 διασώσεις. Πάνω από 80 άτομα μεταφέρθηκαν από την παραλία σε πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και προσέξτε, όλο αυτό σε συνεννόηση με το λιμενικό. Δεν πήρανε μια βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες πόσες έχουν και βγήκαν στις παραλίες και μαζεύαν κόσμο. Ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το λιμενικό, το οποίο τα πλωτά σκάφη του λιμενικού, τα μεγάλα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση τρικυμία κοντά στις ακτές. Μπορεί να ξοκύλουν, να βγουν έξω, να μην μπορούν να ελεγχθούν. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες λιμενικοί και αυτοί οι ήρωες που θα σας πω σε λιγάκι, κατάφεραν χθες να σώσουν πάνω από 80 άτομα. Μιλάμε για τουρίστες, πολίτες εκεί της περιοχής της Πρέβελης, ιδιοκτήτες μαγαζιών που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, προσέχαν την περιουσία τους μέχρι τελευταία στιγμή. Ξαφνικά λοιπόν η φωτιά τους περικύκλωσε και έπρεπε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Θα δείτε κάτι συγκλονιστικές εικόνες όπου βλέπετε μπροστά σας τη θάλασσα, το βουνό να καίγεται και τον ουρανό. Όλο αυτό είναι ένα. Δεν ξεχωρίζει. Από τον πυκνό καπνό έχει γίνει ένα όλο αυτό το πράγμα. Μια συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή τη βλέπω τώρα και έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, θα πούμε και τα ονόματά τους κανονικά, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βοηθήσει όλο τον κόσμο εκεί κάτω. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Πάνω από 80 άτομα, 8 διασώσεις, 8 επιχειρήσεις διάσωσης μάλλον, και όλα αυτά μέσα σε πολύ, σε 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στο νερό. Πρόκειται για τον Βασίλη Βογιατζή, το γιο του Γιάννη Βογιατζή και τον Τάσο Τσάνα. Είναι τρία άτομα τα οποία πήραν τις βάρκες εχθές και σώσανε πάνω από 80 άτομα σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Λοιπόν, ναι. Και όλα αυτά γίνανε σε απόλυτο συντονισμό με τον Λιμενικό. Έτσι. Να καταλάβετε. Ότι όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό μας λέει και ο Δήμαρχος Χριστού προχθές, εχθές, αν υπάρχει οργάνωση, ή μάλλον όχι αν, όταν υπάρχει οργάνωση, τότε όλα γίνονται καλύτερα. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες διάσωσης. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που εδώ στην Κρήτη υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ταινία. Χωρίς πλάκα.

Λοιπόν, μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα. Πάμε λίγο μηνύματα, θέλεις? Γιατί μου έχουν στείλει κάτι ωραία. Τα διαβάζω τώρα και έχω. Λοιπόν, λέει ένα φίλο τώρα. Καλά τα είπες πριν, λέει, για το θέμα αυτό, έτσι όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι πρώτα, λέει, γυρίζουν βίντεο στο Facebook και στο TikTok και μετά, λέει, πάνε και κάνουν δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, Κεραμέως και Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κάνει βίντεο ο Ευθυμίου. Μιλάμε για τον Γιώργο Ευθυμίου. Τι να πω. Μάλλον άλλον υπουργό θέλει να πει και το έγραψε, ξέρεις, μπαμπάμ γρήγορα, γιατί δεν είναι υπουργός Ευθυμίου. Έτσι, είναι ο διευθυντής τύπου του Μαξίμου. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δω, λέει, τη Λατινοπούλου να κάνει κολοτούμπα. Ας φοράει ό,τι θέλει, λέει, από ρούχα. Όταν θα της πει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση. Τι είπε τώρα, πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε. Πιο πολύ τη βλέπω με το Βελόπουλο παρά με το Μητσοτάκη. Να το ξέρετε αυτό. Ωρε φίλε, ωρε, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Το έχεις δει το Βέγκαν Χάμπουργκερ? Ξέρεις ποιο είναι? Α, θα σου πω τώρα. Παίρνεις δύο ψωμάκια μπέργκερ. Εντάξει. Βάζεις ένα κομμάτι φέτα, ένα κομμάτι ντομάτα, πάστα ελιάς, ξανά φέτα ντομάτα, το κλείνεις και το τρως. Πα, μου ήρθε τώρα, κατευθείαν. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, άκου Νίκο λίγο, αυτό που είπες εσύ, μου λέει, για τους, για τις επισημάνσεις που έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ξέρεις ότι είναι καμπανάκι. Είναι για κάποιους υφυπουργούς, λέει, που θα πάρουν πόδι, λέει, με το που γυρίσουν από τις διακοπές ή πριν πάνε διακοπές. Για να πάρουν και αποζημίωση. Δεν παίρνουν αποζημίωση το αφιερωμένο υπουργείο. Μεγάλε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Ότι ήταν κάτι για. Ότι χτύπησε φλέβα. Γιατί ξέρω, κάτι οι υφυπουργοί θα φύγουν. Γεια σας. Και θα γίνει και με τη μορφή. Άξιες, κουράστηκα. Έχω προσωπικές αιτήσεις και θέλω να φύγω. Ξέρεις, θα τους πει, παιδιά, κάντε μια επιστολή ότι θες να φύγεις, να σε αλλάξω. Γιατί δεν.

Ένας άλλος φίλος μου λέει: Νίκο, δεν είναι αυτό που λες. Απλά τους ευχήθηκε καλά μπάνια με άλλες λέξεις. Για να φύγουν, λέει, διακοπές. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι 4-5 λέει θα βγαίνουν όπως βγαίνανε και πριν.

Λοιπόν, προσπαθούν με τον αέρα τώρα να τα βγάλουν πέρα εδώ στο Ρέθυμνο. Μου λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το συντονιστικό κέντρο, μπας και μπορέσει να σηκωθεί λίγο κάποια από αυτά, ώστε να υποβοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει αναζωπήρωση σε κάποιες περιοχές κοντά στο Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούν να το ελέγξουν με τις επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από το συντονιστικό λέει, επισημαίνει ότι παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μένουν όλοι σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έσκασε. Μου το έστειλε τώρα φίλος, το έχουν γράψει σε λίγο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει, λέει, για όσους δουλεύουν στη σεζόν. Σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι τώρα. Αναδρομική ισχύει το μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί, λέει, περίπου σε 6.000 ετήσια βάση, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, πάνω σχάρι, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Υπερτριπλάσιο σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Μπείτε στο TikTok αν δεν με πιστεύετε, το είπε ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Έχει στο TikTok βίντεο. Αυτή η ρύθμιση θα ψηφιστεί πολύ άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει, όπως λένε οι πληροφορίες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Θέλεις γυαλιά που να γράφουν με κάμερα απέναντι τι γίνεται. Ε, φόρεσε λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει και τον κράζει όλο το σύστημα τη αντιπολίτευση. Τι να πω, ρε. Εγώ πάντως, άμα ήμουν στέλνει του Άδωνη, θα έπαιρνα αυτά τα γυαλιά, έτσι, που τα πήρε, έτσι, κάνουν 600 ευρώ, ε. Δεν είναι, είναι το μετά δύο, έτσι λέγονται. Λοιπόν, θα έγραφα όλους όσοι με βρίζουνε και μετά ξέρεις τα κάνα. Βιντεάκι στο TikTok. Τακ. Αντάλεβασα. Δεν με νοιάζει. Με βρίζετε. Ωραία. Έλατε. Πάμε. Έλα, αφού με βρίζα, θα σε δει ο κόσμος να με βρίζα. Σε δει πιο πολλοί κόσμος έτσι.

Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στην Πάτρα, στην Αχαΐα, έχει γίνει χαμός με τη φωτιά. Υπάρχει νέα ενεργοποίηση του 112 και μεταφέρουν τον κόσμο από την Αλική προς, και από την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δόμβρενα, να απομακρυνθούν δηλαδή προς εκεί. Άρα υπάρχει εκένωση εκεί, γιατί η φωτιά μένεται πολύ δυνατή. Είπαμε, είναι αυτή η ισχυρή άνεμη που πηγαίνει σε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Αντιμετωπώ.

Λοιπόν, από το πρωί έχουν έρθει πάρα πολλές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα σου πω κάτι. 2 η ώρα το βράδυ και 3 η ώρα το βράδυ, χθες το γραφείο τύπου δούλευε. Και πρέπει να το πούμε, να τα αναγνωρίσουμε ότι αυτές τις δύσκολες ημέρες η Γεωργία Κουτσούκου, που ηγείται εκεί της ενημέρωσης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει αυτή τη στιγμή πιο πολύ από τη Γεωργία. Πραγματικά η ενημέρωση είναι άμεση, είναι έγκυρη. Χθες τη ρωτάγαμε όλοι διάφορα πράγματα. Ήταν σε θέση να απαντήσει όλους. Αυτό σημαίνει γραφείο τύπου, να είσαι γρήγορος στο μυαλό και να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Τι να πω, κουράγιο Γεωργία μου, να τελειώσουν οι φωτιές, να ηρεμήσεις. Και να ηρεμήσει πάλι μετά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα τρέχουν πάλι. Αυτή η κοπέλα δεν είναι ακίνητη, δεν μπορεί να φανταστείς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία τύπου στην Ελλάδα. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Είναι άμεσο, είναι κατευθείαν στην είδηση. Δηλαδή θα πάρεις τηλέφωνο, θα στείλεις μήνυμα, θα σου απαντήσουν αμέσως. Και αυτό το έχει φτιάξει η Γεωργία. Γεωργία Κουτσούκου, παιδιά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους να έχεις ανθρώπους απέναντι στα γραφεία τύπου, στα γραφεία ενημέρωσης και να παίρνεις αμέσως απάντηση. Και να μην περιμένεις και εγώ 5-6 ώρες. Και να έχει φύγει η είδηση. Και τώρα μιλάμε για φωτιές, έτσι που είναι άμεσο. Δηλαδή, λέγαμε χθες σε συλλήψεις εχθές. Δεν υπάρχει σύλληψη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρώταγες. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, πώς το γράφουν κάποιοι. Απλά ξέρεις τι, όταν θες να πουλήσεις, πετάς μια μέρα. Αυτή. Για να το παίξεις λίγο, να πάρεις τα κλικ. Να σε παίξουν 2-3 site στην Αθήνα, να σε παίξουν 2-3 κανάλια. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είναι να παραπληροφορήσεις και μετά κάνεις κολοτούμπα και γιατί λες να το ξεχάσει ο κόσμος, εντάξει. Τι να πεις, το ξεχνάει. Δεν πειράζει. Άστο. Πάλι καλό που έχουν γραφεία τύπου σαν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που ενημερώνει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό.

Λοιπόν, και όση ώρα εσείς ακούγατε αυτό το υποχθόνιο τραγούδι, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα, το υποχθόνιο. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα εκεί. Ο άνθρωπος το έχει, δεν πειράζει, προέχει να βοηθήσει και τον κόσμο παρά να ενημερώσει εμάς. Θα προσπαθήσουμε μια φορά να τον βρούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα και ερχόμαστε.

Λοιπόν, χαμός γίνεται. Υπάρχουν θελώδεις άνεμοι αυτή τη στιγμή που φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν καεί πάνω από 55.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100-110 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα, αλλά όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί στο πεδίο. Μαθαίνω ότι κάποιοι σύλλογοι εστιατόρων έχουν αναλάβει τη σύντηση των ανθρώπων εκεί που είναι στο πεδίο από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά είναι αυτή που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά, παιδιά. Τους είδα και στο Δήμο Φεστού εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι, δεν υπάρχει η βοήθειά τους. Και το χαμόγελο του παιδιού, έτσι, προστατεύει εκεί, έχει αναλάβει κάποιες δράσεις. Απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει, ισχύει στην ενώση, να κατατροπώσουν τη φωτιά, να τελειώνουμε. Θυμάστε παλιά που λέγαμε για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης, το θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι αυτό να το λέμε από την Πεντέλη, από τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, όπου ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ, που ήταν μέσα σε δέντρα. Κοίτα, πετάγανε τα καλώδια μέσα από δέντρα. Είχαν μεγαλώσει τα δέντρα, είχαν προσπεράσει τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν ψηλά, γιατί κάποτε εκεί που μπήκαν τα καλώδια δεν υπήρχαν δέντρα. Μετά τα δέντρα μεγαλώσανε, δεν μείνανε στάσιμα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε τότε στην Πεντέλη. Και από τότε ακούω για την υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης. Δεν έχει γίνει. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Όποιος την αναλάβει. Ήρθε η ώρα, μου φαίνεται, να την αναλάβει κάποιος. Λοιπόν, αυτό που μου λένε τώρα και από την πυροσβεστική είναι ότι υπάρχει ύφεση, αλλά γίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σκάνε από παντού. Δηλαδή εκεί που έχουν ηρεμήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά σκάει αναζωπήρωση. Είναι τρελό να συμβαίνει αυτό. Αφήστε το. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα και κάθονται και εκεί που έχουν ηρεμήσει με μια πλευρά, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά το βλέπουν να φουντώνει.

θα μου βρει ένα καλό τραγούδι να κλείσουμε για τέλος, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα, να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη, να αναλάβει την ενημέρωσή σας, να πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω και να γυρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πούμε λιγότερες φωτιές. Σήμερα είναι πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί όλη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και τέρμα πάνω στον Εύρο. Τέρμα. Είναι κάλα τα νησιά, δεν στο λέω. Τα περισσότερα είναι σε πορτοκαλί, με πορτοκαλί χρώμα σήμερα. Και πας τώρα να δεις την απόλυτη ξεφτύλα, δηλαδή θα κλείσω με αυτό. Δεν σας στέλνει η αστυνομική στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου να μαζεύεστε τελευταία στιγμή για να πάτε να κάνετε τις αυτότητές σας. Δηλαδή είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί χρειάζονται σε άλλες καταστάσεις. Δεν μπορούν να βλέπουν έξω από το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή ουρές. Γιατί εσείς δεν είχατε προνοήσει να πάτε νωρίτερα. Δηλαδή δεν μου πεις ότι δεν μπορούσες να προλάβεις. Να βγάλεις αυτό το πιο νωρίς. Να κάνεις αυτό το πιο νωρίς. Αλλά τώρα που σου είπαν ότι δεν θα ταξιδέψεις από μια ημερομηνία και μετά δεν έχεις την έφτα ταυτότητα. Πάλα βγάλεις έκδοση διαβατηρίου καινούργια, ξέρεις. Για να μπορείς να πετάξεις. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το βόλεμπά τους μόνο. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσοι αστυνομικοί θα απασχοληθούν με τις ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αυτοί οι αστυνομικοί χρειάζονται αλλού, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται εκεί να κόβουν ταυτότητες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πάρε τους άχρηστους υπαλλήλους από τα υπουργεία. Τους άχρηστους. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, παιδί μου. Αυτοί που είναι μόνο για να βάλουν μια σφραγίδα. Πέταξε τους από εκεί και βάλουν τους αστυνομικά τμήματα. Να κόβουν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν τη γραφική δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται πια οι αστυνομικοί να κάνουν και αυτό. Και δεν μου το έχει πέσει εγώ σας το πω αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Πας τώρα να βγάλεις την ταυτότητα επειδή λήγει 3 Αυγούστου η ιστορία με τις ταυτότητες. Και δεν πήγαινες, φίλε, 3 Ιουλίου. Και δεν πήγαινες 3 Ιουνίου. Πρέπει να πας σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο, από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να βλέπεις τώρα ουρές. Είναι φίλος μου τώρα εκεί και μου στέλνει φωτογραφία. Και λέω εντάξει, εγώ δεν την παίζω τη φωτογραφία, είναι ξεφτύλα. Δεν γουστάω να την παίξω τη φωτογραφία. Γιατί θα δείξουμε κανέναν εκεί πέρα που είναι περίεργος και θα αρχίσει να μας τρέχει μετά. Λοιπόν, ουρά έξω από το αστυνομικό μέγαρο για να βγάλω ταυτότητα σε τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε, και εμείς τελευταία στιγμή φεύγουμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζω να είστε και εσείς στην τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο θα αρχίσει αυτό το κλασικό ενοχλητικό που όποτε το ακούω πραγματικά μου ανεβαίνει πίεση. Ο Αύγουστος επάτησε, η άκρα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, καλώς ήρθατε και στην Πηξίδα που είναι εδώ και θα είναι εκτός απρόπτου σχεδόν όλο τον Αύγουστο εδώ. Έχουμε έτσι ένα βαρύ, θα έλεγα, πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την καλή παρέα που έχουμε εδώ και την καλή ομάδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στο site στο politika.gr όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Και βεβαίως με την δική σας υποστήριξη και την δική σας, την, αν θέλετε, εκτίμηση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα καθημερινά μέσα από την επικοινωνία μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην ομάδα μας και σήμερα τη δημοσιογραφική, ο κύριος Σιφάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας αποχαιρετά σήμερα διότι ετοιμάζεται να βάλει το χακί και θα τον χάσουμε για λίγο. Ελπίζω όταν θα επιστρέψει να έχει την επιθυμία να επιστρέψει και σε εμάς εδώ. Εμείς την έχουμε την επιθυμία αυτή. Η Ζέτα Οικολοβού που παραμένει στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι η C-Jets που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς από το Ηράκλειο κατευθείαν για Κυκλάδες και Πειραιά, πολύ γρήγορα, άνετα και οικονομικά και με 50% έκπτωση εάν και εφόσον εκδώσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας ευνηδιάσω με την πρώτη είδηση που βάζω σήμερα στην Πηξίδα, γιατί θα ήθελα να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές. Λένε ότι είναι πολύ κοντά με την εικόνα της Κρήτης. Δεν έχουν και άδικο σε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι Ιταλικός Νότος, Σιλιάνικη Μαφία, ωραία πιάτα, θαλασσινά, μακαρόνια κλπ. Όμως, στη Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας, όπου θα ήθελα να είμαι, και πιστέψτε με, όσοι θα ακούσετε την είδηση, την οποία δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού, την ακούτε από εδώ, τώρα, για πρώτη φορά, θα θέλατε να είστε κι εσείς. Είτε είστε της παραλίας, είτε δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού, την ακούτε από εδώ, τώρα, για πρώτη φορά, θα θέλατε να είστε κι εσείς. Είτε είστε της

Και τώρα μου ανοίγει και μια άλλη διάσταση, έτσι να τα πω σε λίγο, γιατί δεν τα έχω πει. Από εβδομάδα σκέφτομαι να ασχοληθώ αρκετά με το θέμα αυτό. Οπότε σήμερα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το προαναγγείλω και να το προλογίσω. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο ταχύπλο, αφού έμειναν από καύσιμα, τι έκαναν? Λογικό. Κάλεσαν την ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει. Προφανώς τα χρήματα ήταν προϊόν εγκλήματος. Άρχισαν λοιπόν να πετούν τα πακέτα με τα χρήματα στη θάλασσα. Εκτιμήσεις λένε ότι πέταξαν περίπου 1 εκατομμύριο. Κάτι λιγότερο, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο. Για να μην τα εντοπίσει η ακτοφυλακή και βρεθούν μπλεγμένοι. Προσέξτε, σας σημειώνω δε ότι αν μείνεις από καύσιμα στη θάλασσα και έρθει η ακτοφυλακή να σε μαζέψει, το λιμενικό δηλαδή, έχεις πρόστιμο. Διότι θεωρεί ο νόμος, ο νομοθέτης, για την Ελλάδα μιλάω, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία, ότι άσκησες πλημελώς τα καθήκοντά σου και δεν φρόντισες να έχεις το τάγκ των καυσίμων γεμάτο, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου, τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το ίδιο το σκάφος, και κινητοποιώντας ασκόπως τη λιμενική αρχή, την ακτοφυλακή. Άρα έχει πρόστιμο, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το καταλάβετε. Οι ιταλικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια κατέσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ. Άρα για να πιάσουν 700.000 ευρώ πάει να πει ότι πετάχτηκαν παραπάνω χρήματα, γι' αυτό λέμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πέταξαν, ενώ μέρος των χρημάτων, γι' αυτό λέω, προσέξτε, περισυνελέγει από λουόμενους. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ το σκάφος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος που δεν συνδέεται συγγενικά με τους συλληφθέντες. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και κατασχέθηκε προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα από τα αρμόδια κλιμάκια των αρχών. Αυτή ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, μαφιόζοι από το. Δεν θέλω να λέω τώρα τις φίρμες που συνήθως βάζετε, από καλαθάκι της λαϊκής. Και βλέπω τώρα εδώ, βλέπω φωτογραφίες. Ρε φίλε, σήκω λίγο από εκεί. Σήκω λίγο από εκεί. Δες αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει εδώ. Είδες. Δεν το λέμε. Μην το πεις. Βλέπεις τι λέει η φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο στο politica.gr και από εκεί θα τα δείτε.

θέλω να σας πω ότι το νησί θεωρείται από αρκετούς ως κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεκλήματος μαύρου χρήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στην παραλία θα ήθελα να ήμουν, να μαζέψω κανένα δεκάρικο, όχι δεκά ευρώ, κάνα δεκάρι χιλιάδες, να πω ότι έβγαλα τις διακοπές τζάμπα. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην παραλία Μαρίνα Ντιριγκούσα της Σικελίας? Κανένας. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σοβαρό θέμα όμως σήμερα για μένα, αλλά και για πολλούς, και στην ακρίβεια για όλους εμάς που έχουμε συνταχθεί σε μία γραμμή τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν θέλετε 15 χρόνια, ας σας το κάνω εγώ λιγότερο, ας σας το κάνω 11 χρόνια, από το 15 και μετά δηλαδή, είναι η εικόνα που μας έρχεται από την Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες, που πλημμύρισε από 50.000 μετανάστες στην παραλία Θέουτα. Εκεί έχουμε μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση με τους μετανάστες από το Μαρόκο κατά κύριο λόγο να περνούν απέναντι, διότι ακούσανε ότι η Ισπανία άνοιξε τα σύνορά της. Αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες των αριστερών και των σοσιαλιστών έχουν ξεσκίσει

ρημάξει και έχουν ρημάξει την Ευρώπη. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές σε κάθε κράτος πρέπει να πάμε απέναντι σε όλα αυτά. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να αποτρέψουμε την απειλή. Πρέπει να υπάρξει αποτροπή σε αυτή την απειλή.

0: Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα στην Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τον ευρωπαϊκό νότο του αύριο. Ευρωπαϊκός νότος, για μένα, λογίζεται η Ισπανία, οι νότιες ακτές της Γαλλίας, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι αριστερές και πολυπολιτισμικές ιδεολογίες απέτυχαν στην Ευρώπη που τρώει πλέον τα κόπρανα των επιλογών της. Νιώθω ότι για μία ακόμα φορά βρίσκομαι μαζί με αυτούς που πιστεύουν και διατυπώνουν δημόσια τις ίδιες θέσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νιώθουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αν και φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άνοιγαν τα σύνορα, όπως ο Τσίπρας στην Ελλάδα, και άφηναν τους ανθρώπους αυτούς να λιάζονται. Δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Από όπου κι αν προέρχεται, ό,τι χρώμα κι αν έχει το δέρμα του, ό,τι κι αν πιστεύει θρησκευτικά, όπου κι αν ανήκει πολιτικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Έχω όμως σοβαρό θέμα με την Ελλάδα και το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, την Ευρώπη δηλαδή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να διατηρήσει τελικά την ταυτότητά της, την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, όπως και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε να απολέσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να αποδεχτούμε την ισλαμοφασιστική εισβολή. Σας ρωτώ. Θα μου πεις, τι λες ρε, το παιδάκι που ήρθε 16 χρονών ισλαμοφασίστας, δεν είναι, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι ο μπαμπάς του που το έφερε. Δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες, είναι οι περισσότεροι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ούτε κάνω εκτιμήσεις. Κοιτάζω με προσοχή και με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτά που έχουν συμβεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου επικράτησαν αυτές οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ότι φέρτε τους εδώ, θα τους αφομοιώσουμε, είναι εργατικά χέρια φτηνά, γιατί προσέξτε, γι' αυτό τους θέλανε. Αυτοί οι ανθρωπιστές, αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουν ως φτηνά εργατικά χέρια για να τους εκμεταλλευτούν οι δικοί τους υποστηρικτές και χορηγοί που είναι βιομήχανοι, επιχειρηματίες κλπ. Δεν τους καίει κανένας ανθρωπισμός, να το ξαναπώ. Το λέω απλά. Τα φτηνά εργατικά χέρια βλέπουν, που τα έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ προτείναμε προχθές τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, όμορφα, ωραία, συνετά. Επειδή λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουμε πλέον από όλες τις χώρες δείχνουν ότι η μπάλα χάθηκε, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίες περνούν δύσκολα σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες κοινικίες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν 9 το βράδυ και μετά ή μόλις πέσει το σούρπο, εγώ δεν επιθυμώ αυτό το πράγμα να το δω για την Ελλάδα, όπου έχω πραγματικά παραδείγματα την εποχή που ο Τσίπρας ρίμπαζε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από τη Σάμο, την Κο, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη και τη Χίο, όπου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς της αγοράς αυτών των περιοχών περιέγραφαν με τα πλέον μελανά γράμματα τις συνέπειες της πολιτικής Τσίπρα-Καμένου. Θυμίζω τη Μόρια, θυμίζω την κραυγή αγωνία από τους κατοίκους της Σάμου που βούλιαξε ο τουρισμός τους, τους πήρε και τους σήκωσε, δεν πατούσε άνθρωπος διότι παντού υπήρχε μια κατάσταση εξέλεγκτη με containers για να κάνουν κάποιοι τύποι επιχειρηματίες που ήταν προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση business από τα φαγητά που σέρβιναν, τα container που έβαζαν για να κοιμούνται μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τη φύλαξη κλπ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πρόγονοι μας εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων και έδιωξαν τους κατακτητές, όπως και στην Κρήτη. Εμείς σήμερα έχω ένα και μόνο επιχείρημα να σας πω. Δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού για να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ στα ιερά χώματα των παππούδων μας. Δεν είναι αστείο, είναι πόλεμος. οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας.
1: Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: Κυρίες και κύριοι, να μείνετε μαζί μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν μαζί μας στην καθιερωμένη, θα έλεγα, θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων, που είναι το Messenger, αλλά και όχι μόνο. Και βεβαίως, να σας θυμίσω κάπου εδώ, πριν σας αφήσω για την ανάπαυλα, ότι και αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η SeaJets. Η SeaJets που σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά σε κάθε προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο και να φτάσετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζει.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος που σας προσφέρει και σήμερα η Πηξίδα και η Σιτζέτς. Δεν βλέπω κανένα στο Λίσκο να πηγαίνει στην Θεούτα να σώσει τους ανήλικους 25 ασυνόλευθρους λαθρός εισβολής. Πέρκες, οι άσονες, μπαρουφάκιδες, πού είστε, καλοκαιρινές διακοπές, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, τα έχουμε πει, μπεις να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, μην μπερδεύεστε ρε εσείς, μα κοροϊδεύουνε. Εδώ δουλεύουμε όλο το χρόνο και προσπαθούμε να βρούμε μια εβδομάδα να φύγουμε. Όχι μόνο από πλευράς χρημάτων, και από πλευράς χρόνου. Και δεν μπορούμε να φύγουμε μια εβδομάδα. Εγώ έφυγα με το ζόρι 5 μέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν ιστιοπλοείες, διότι αυτό κάνουν επί της ουσίας, και πουλάνε παπάντζα. Μπορεί να μου πει κάποιος, επιμένω Δημήτρη σε αυτό, και θα συνεχίσω να επιμένω. Μπορεί να μου πει κάποιος τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μόνο. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Διότι εγώ που κάνω ιστιοπλοεία χρόνια ξέρω πολύ καλά πόσο κάνει να αναβλώσει ένα ιστιοπλοϊκό μία μέρα. Αν δεν ξέρετε, μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 400 με 600 ευρώ αυτά τα μικρού τύπου, εν πάση περιπτώσει, ιστιοπλοϊκά. 400 με 500 ευρώ τη μέρα. Ποιοι δίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί για να βάζουν τα δικά τους σκάφη, τα οποία ξέρουν ότι θα κατασχεθούν, το θεωρώ απίθανο. Δεν τους έχω για ηλίθιους. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς φεύγουν από τη δουλειά τους και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αφού μου το βάζεις σαν το θέμα. Όπως οι ίδιοι που κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το Crown Iris από το Ισραήλ, είναι στα λιμάνια. Πού δουλεύουν αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ ο Δημήτρης, για να φύγει να πάει στον οδοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ολόκληρη αλχημία να τον εξυπηρετήσουμε. Και τον καθένα που θέλει να πάει στον γιατρό, που θέλει να πάει να πάρει ένα χαρτί από μια δημόσια υπηρεσία και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς φεύγουνε? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, διότι εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Είναι ανεξήγητα. Λοιπόν, όταν θα μου τα εξηγήσετε αυτά, θα σας εξηγήσω κι εγώ κι άλλα. Στην ανάρτησή μου στο Facebook γίνεται ήδη χαμός. Από κάτω τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στην προσωπική μου σελίδα για να διαβάσετε ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρω.

γράφει η Χαρά εδώ. Κώστα, αυτοί που περάσανε από το Μαρόκο στην Ισπανία έχουν πόλεμο στο Μαρόκο. Όχι βέβαια. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ξέρω, έχεις δίκιο να το λες. Εννοείται ότι είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο Μαρόκο. Αλλά ούτε και στις περισσότερες χώρες από τις οποίες φεύγουν για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, έχουμε κουράσει να τα λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε.

Ανεύθυνοι Ευρωπαίοι με την αριστερά τους έχουν βαλθεί αποδεδειγμένα να καταστρέψουν την Ήπειρο σε 10 χρόνια μέσα. Και εδώ πάλι το τραγικό του, και εδώ πάλι τον τραγικό του δίνουν 17% αντί να είναι φυλακή. Συνυπογράφω. Συνυπογράφω. Με εκφράζεις απόλυτα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Γιάννης γράφει: ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη να ήταν ο Τσίπρας στην κρίση του Εύρου. Τη θυμάστε την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε από τον Εύρο? Υπήρχε τότε ένας αρχηγός στο στράτευμα, ο Κωνσταντίνος ο Φλόρος, μην τον ξεχνάμε. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλος του. Εντάξει. Και εκτός από τον στρατηγό υπήρχε και πολιτική βούληση, που σήμερα δεν τη βλέπω. Έχει ξεθοριάσει η πολιτική βούληση του Μητσοτάκη που επέδειξε στον Εύρο τότε. Κώστα, τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για κανονική αντικατάσταση πληθυσμού που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια και κοιτάμε σαν ανόητη. Αυτοί, μόνο αυτοί οι 50.000 που καταγράφει η είδησή σας σημερινή σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχουν γίνει 500.000, γιατί γενοβολάνε ανεξέλεγκτα, όταν εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε ένα ή ενάμιση παιδί, όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Γεννήσεων. Αυτοί θα προσκυνάνε τεμένοι και εμείς θα χάσκουμε. Καληνύχτα Ευρώπη. Και ο Φώτης γράφει: ελάτε τώρα, είναι επενδυτές. Τα είχε πει ο Μάρδας επί Τσίπρα. Δεύτερον, όπως είχε πει η Τασία, θα λαστούν λίγο και μετά θα εξαφανιστούν. Και τρίτον, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, να σκεφτούμε καλύτερα ποιους θα ψηφίσουμε και ποιοι έχουν να κάνουν με ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο λαθρομεταναστευτικό. Ακούω μόνο καθαρή φωνή από τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, γράφει ο Φώτης, και έχει δίκιο να το γράφει. Είναι έτσι, ουδής άλλος. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξω θέμα και θα πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που εντόπισα και το οποίο δεν σας κρύβω ότι με εξόργησε. Εχθές δηλαδή που το βρήκα, οφείλω να σας πω ότι εξοργίστηκα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό το μικρόφωνο και από το politica.gr αποκαλύψαμε το κόλπο με τις ανισόπεδες διαβάσεις του Ηρακλείου, που στα 9 μέρα εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Όποιος θέλει φωτογραφίες, politica.gr ή μου τις ζητάει και του τις στέλνω προσωπικά. Και ενώ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και αυταπόδεικτα με ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 27 με τίτλο «Επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών», όπου γράφουμε μεταξύ άλλων «Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο», θα μας εξηγήσει ο εργολάβος ή κάποιος από το Δήμο για την απάτη. Και συνεχίζω το ρεπορτάζ και το δημοσίευμα που υπογράφω. Πανηγυρίζουν για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν, αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες μέρες φάνηκε η γύμνια του εργολάβου που έκανε το έργο και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπυριδάκη, που το παρέλαβε χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Στη συνέχεια, μετά επικοινώνησε ο κύριος Φούμης, επικεφαλής από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου, και μου είπε ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Και το δέχτηκα. Πέραν αυτού, εγώ στέκομαι στην ουσία. Εκεί τη νύχτα θα σκοτωθεί κόσμος, μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη, έγραφα. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια όπου εργολάβος και υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, όντας ανεξέλεγκτοι από τη δημοτική αρχή. Και έχω επιλέξει κάποιες φωτογραφίες από δική μου αυτοψία και τις δημοσιεύω. Εντάξει, μέχρι εδώ. 27 μου είναι το δημοσίευμα. Χθες βρίσκω στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δημοσίευμα. 30/7/2026, το παραθέτω το δημοσίευμα. Στις 14:28 έχει αναρτηθεί. Τίτλος: «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα». Και έχει φωτογραφία. Μια φωτογραφία που είναι πραγματική, δεν είναι AI, αλλά είναι την ημέρα που τέλειωσε ένα έργο. Και έχουν φωτογραφίσει πολύ ωραία φωτογραφία από drone, το οποίο πλήρωσε προφανώς ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι έχει δικό του drone ο καλοκαιρινός να πάει να σηκώνει να φωτογραφίζει. Κάποιον πλήρωσε. Αλλά καλά το έκανε και τον πλήρωσε, λέω εγώ. Και έχει φωτογραφίσει μια διάβαση κάπου στο Ηράκλειο. Ένα δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά θεωρείται και παραπλανητικό. Να υποθέσω ότι το έδωσε ο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης του κυρίου Καλοκαιρινού στην Αθήνα, που με κάτι ποσά μαμούθ και απευθείας αναθέσεις κάνει δημόσιες σχέσεις με ψεύτικα στοιχεία στην πρωτεύουσα για να δικαιολογεί τα τιμολόγια που του πληρώνουν στη Λότζια. Και καλά. Και καλά. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να περνάει τη γραμμή που του λέει ο Καλοκαιρινός. «Θα λες ότι είμαι Θεός», του λέει. «Σε πληρώνω για να το κάνεις». Και το κάνει. Πιστός στρατιώτης ο επικοινωνιολόγος με το σακίδιο. Αυτός το έδωσε. Οι συνάδελφοι στον οικονομικό ταχυδρόμο όφυλαν ή όχι να το διασταυρώσουν πριν το δημοσιεύσουν? Εκτός κι αν μιλάμε για καθαρά πληρωμένο δημοσίευμα, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Όμως σας λέω, διότι υπάρχουν πληρωμένα δημοσιεύματα, ότι εγώ αν ερχόταν κάποιος εδώ και μου έλεγε «θέλω ένα πληρωμένο δημοσίευμα που θα λέει ότι το Ηράκλειο απέκτησε το δικό του Λούβρο», σας ρωτώ τι πιστεύετε από όσο με ξέρετε 28 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θα έβαζα εγώ σε site που βάζω την υπογραφή μου ή στην εκπομπή μου ή στην τηλεοπτική μου παρουσία ένα τέτοιο ρεπορτάζ όσο και αν πληρωνότανε? Το πιστεύετε αυτό? Όπως με ξέρετε, όπως γνωριζόμαστε χρόνια, θα επέτρεπα ποτέ να ξεφτυλίσω το μέσο στο οποίο δουλεύω για να βάλω ένα πληρωμένο αυταπόδεικτο ψεύτικο δημοσίευμα? Είμαστε σοβαροί? Κυρίες και κύριοι, στη Λότζια προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Είναι κατευθυνόμενη η ενημέρωση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν
και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα. Ώρα είναι να μας πούν ότι ζούμε στον παράδεισο, απλά δεν το έχουμε πάρει είδηση. Λίγο ντροπή στο σύμβουλο του καλοκαιρινού που ξεπληρώνει τα προεκλογικά του μάλλον γραμμάτια στην Αθήνα με απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα λεφτά των δημοτών του Ηρακλείου για να μοιράζει ψεύτικα δημοσιεύματα, ντροπιαστικά δημοσιεύματα, ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξευτελιστικά δημοσιεύματα όπως εξελίσσεται και όπως τους το έχουμε αποκαλύψει. Τι κάνανε όμως εδώ, θα σας το πω εγώ τι κάνανε. Φάγανε τη χλαπάτσα από το δημοσίευμά μας στις 20 Ιουλίου. Εδώ δεν μπορούσαν να απαντήσουνε, διότι ήταν αυταπόδεικτο, διότι οι Ηρακλειώτες περνάνε καθημερινά από αυτές τις διαβάσεις και πολύ απλά θα βγαίναμε και θα τους τα τρίβαμε στη μούρη. Άρα εδώ κάνανε πίσω και σου είπαν δεν πειράζει, επειδή θα το κάνουμε διαφορετικά, θα πάμε να βάλουμε σε ένα-δυο συνεργαζόμενα μέσα, δηλαδή μέσα τα οποία παίρνουν χρήμα προφανώς από το Δήμο. Δεν το εξηγώ αλλιώς. Advertorial είναι, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας. Πληρωμένο δημοσίευμα. Και θα παίξουμε πανελλαδικά μία ψευτιά παπάντζα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Και δεν τράπηκαν οι αθεόφοβοι ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι συνάδελφοι που ψάχνουν, που μπαίνουμε και διαβάζουμε. Που θα βρεθεί ένας τύπος από το Ηράκλειο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος, ακόμα και αν δεν το έχουμε δει εμείς, που θα μας το στείλει. Εγώ έτυχε και το βρήκα χθες. Τυχαία. Θα μπορούσα να μην το είχα βρει. Θα μπορούσε να το είχε βρει ένας ακροατής μου, όπως οι ακροατές που μου στέλνουν καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και με ευγνώμων τόσο υλικό για διάφορα θέματα που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και είναι συνεργασία των ακροατών και της παραγωγής και θα τους κάναμε ξεφτύλα, όπως και γίναν τώρα. Ούτε αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει τελικά στη Λότζια δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει σε μια περιπέτεια οι φουκαράδες από την οποία το μόνο που καταλαβαίνω είναι πως περιμένουν να περάσουν 2,5 χρόνια να πάνε σπίτια τους όλοι αυτοί.

0: Μου γράφει ο Γιώργος από τις πηξίδες που δεν θέλουν να τελειώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες μέρες που πραγματικά είναι η στιγμή αυτή που καθόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, στεκόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και νιώθουμε ότι όσα και να πούμε, όπως σήμερα και στην περίπτωση του Πέντρο Σάντσες, του Πασοκτζή δηλαδή της Ισπανίας, αλλά και στην περίπτωση του καλοκαιρινού με τις ακριβοπληρωμένες καταχωρήσεις στην Αθήνα, όπως μου επισημαίνει τώρα και μία συνάδελφος, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά της, την ευχαριστώ όμως πάρα πάρα πολύ και σας έχω πει ότι είναι διπλή χαρά για μένα όταν λαμβάνω μηνύματα την ώρα της εκπομπής από συναδέλφους μου που ακούνε την πηξίδα, τον πολίτικα από άλλα μέσα την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μου γράφει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης που αναφέρεις με κάτι τέτοια δημοσιεύματα πληρώνεται για τις προεκλογικές του υπηρεσίες που ο καλοκαιρινός τις φόρτωσε στο Δήμο για να μην τις πληρώσει από την τσέπη του προφανώς. Τα χρωστούμενα εγώ και εσύ θα τα πληρώσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαουτζίκο. Και γράφει για καμιά παπάντζα και περνάει η ώρα. Αγιά σου! Συμφωνούμε απόλυτα. Τα είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, διάβασα όμως και το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη! Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέδρο Τσίπρας λέει εδώ. Πέδρο Νίκο Ανδρουλάκηθ. Κάπως έτσι. Γιώργος, ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Την καλημέρα μου. Καλά κάνεις και τα λες. Σωστά μου γράφει η Μαρία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό που οι ανόητοι... Α, αυτό είναι για άλλο μήνυμα. Είναι το θέμα που θα πάω τώρα. Συγγνώμη Μαρία μου, θα πάω τώρα. Το αφήνω γιατί είναι το θέμα που έχω διαλέξει για το τέλος. Για να δούμε λίγο τι λέει. Μάλιστα. Είναι και ορισμένα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια και δεν θέλω να τα διαβάζω. Ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσή. Δουλειές με φούντες. Μου γράφει. Και βέβαια εδώ και σήμερα ο Γιάννης. Και... ο Τάσος είναι εδώ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εσένα Κωνσταντίνε μου που ήρθες τώρα με το μήνυμα αυτό, τελευταίο στη μεγάλη λίστα των μηνυμάτων. Επίσης μου γράφει ο Τρίφωνας, όσο τους λαθρομετανάστες τους ονομάζουν μετανάστες, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Τα μέσα ενημέρωση έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν γίνει τα φερέφωνα των ΜΚΟ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα, γράφει ο Τρίφων Χατζάκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρίφωνα, θέλω να σου πω ότι πέρασα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και απειλές για να καθιερώσω στο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό λόγο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τον πρώτο καιρό που την έλεγα χωρίς φόβο και πάθος, δεχόμουν ανελέητες επιθέσεις. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι φασίστα με ανέβαζαν, τι ακροδεξιό με κατέβαζαν. Επειδή χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτός που μπαίνει παράνομα, πώς λέγεται ρε παιδιά. Πώς λέγεται. Βρείτε μου μια άλλη λέξη που θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι το ερώτημα που έβαζα από το 2015 και το οποίο κανένας φιλόλογος, κανένας πανεπιστημιακός, κανένας πολιτικός και βέβαια πολύ περισσότερο κανένας πολίτης που ενοχλούνταν ο ευαίσθητος πολίτης όταν ακούγε τη λαθρομετανάστης σαν λέξη, δεν μου είπε αντικατέστησε την με αυτή. Κάποιοι μου είπαν το παράνομος μετανάστης. Το λαθρέο με το παράνομο είναι το ίδιο. Θέλω να τους λέμε παράνομος μετανάστες, παράνομος μετανάστες. Τολμήστε όμως εσείς, το ξαναλέω, τολμήστε. Όποιος θα το κάνει, θα βγάλω το καπέλο μου και δεσμεύομαι να μην την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη αυτή δημόσια. Θα τη λέω μόνο στους φίλους μου και στις παρέες μου. Τολμήστε να πάτε να μπείτε παράνομα στο Μαρόκο. Για τολμήστε. Χωρίς τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς, τολμήστε να πάτε να μπείτε στο Πακιστάν παράνομα. Να δούμε. Τολμήστε να πάτε στην Αίγυπτο. Του φίλου μας του Σίση. Που είναι φιφίλια χώρα η Αίγυπτος. Πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Να μπείτε παράνομα. Και άμα δεν σας μπουζουριάσουνε να σαπίσετε στη φυλακή, να μην με λένε. Αν δεν σας σκοτώσουν. Αν δεν σας σκοτώσουν. Το λέω καθαρά. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό. Ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιογραφική έρευνα. Τι ισχύει για αυτούς που μπαίνουν παράνομα σε διάφορες χώρες. Το είχα δημοσιεύσει, θα το βρω, το ξαναδημοσιεύσω. Να το κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ακούστε, αυτές οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λες. Ακούω και εμένα μου αρέσει να τις λέω. Ακούγονται πολύ ωραίες σε φιλολογικά απογεύματα. Όταν έρχεται η ώρα να πας στο επί της ουσίας και να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι πρόβλημα, με το να αντιμετωπίζεις τις παθογένειες αυτές εξαπαλών ονείχων δεν λύνεις τίποτα. Απλά διαιωνίζεις και διωγγώνεις το πρόβλημα. Διότι ό,τι βάζεις κάτω από το χαλί το βρίσκεις μεγαλύτερο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη σκιά των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, για να πάω και στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει για σήμερα, και είναι αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία και που εκ παραδρομής πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω στο τέλος. Για τις ποινές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές στην Ελλάδα για όλες τις αξιόπινες πράξεις. Για τους βιασμούς, για το εμπόριο ναρκωτικών, για τους κλέφτες, για τους μπουκαδόρους, για τους φωνιάδες, για τους πυροβολισμούς στα γλέντια, για την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, για το εμπόριο των όπλων, για όλα αυτά, για τους εμπριστές. Λοιπόν, καίγεται η Κρήτη τις τελευταίες μέρες, σωστά. Και ο συνάδελφος και γείτονάς μου, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης, από το θέμα Κρήτης, εντοπίζει κάτι που το έχω εντοπίσει και άλλες φορές, ανεβαίνοντας στην γειτονιά μας. Γράφει δημόσια και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει. Πόση μαλακία μπορεί να κουβαλάει ένας εγκέφαλος. Ο οδηγός που βλέπετε, το έχει φωτογραφία, άνοιξε το παράθυρό του πριν από λίγο ανεβαίνοντας την Όλαφ Πάλμε και πέταξε αναμένο τσιγάρο. Πότε? Σε μια μέρα με νεκρούς πυροσβέστες και με το μισό ρέθινο καμένο. Μα πόση μαλακία πια, γράφει ο συνάδελφος. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω ότι, Χριστόφορε, το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μπροστά μου. Θέλω να σου πω ότι έχω μετανιώσει που τις φορές, τις 2, 3, 4, 5, 10 φορές που το είδα, ότι αυτοί μπορεί να μας κάψουν ζωντανούς τελικά, μετάνιωσα που δεν πήρα το 100 να δώσω το προπορευόμενο όχημα. Με απορευόμενο όχημα, με τον υπαρίθμ τάδε αριθμό κυκλοφορίας, πέταξε ένα τσιγάρο, δεν θέλω ούτε να τον φυλακίσω, το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει να του χτυπήσει την πόρτα, δεν θα το κάνουν ποτέ, αλλά θέλω να υπάρχει καταγεγραμμένο, ώστε αν εγώ καώ το πρωί από αυτόν τον τύπο, να ξέρει ποιος με έκαψε. Σας καλώ όλους όσοι βλέπετε τέτοιου είδους ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα, που υπάρχουν δέντρα, που υπάρχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά καύσιμη ύλη και πετούν τσιγάρα από το παράθυρο, να καλείτε το 100. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Αυτό μου σχολιάζει η Μαρία εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά λέει η Μαρία, πολύ σωστά, πρέπει να το κάνουμε αυτό και οι ανόητοι να πληρώνουν πρόστιμο. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τα πολλά μηνύματα που είχα σήμερα από τους φίλους και τις φίλες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε, πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί έξω, γενικώς σας το λέω. Θα κάνω και μια αναφορά στους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό αυτοί που οδηγούν τράκτορες, φορτηγά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, μπορεί. Παιδιά, σβήστε, χαλαρώστε, βλέπω πολύ επιθετικότητα στον δρόμο. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή και έχουμε και περιστατικά ένα-δυο. Λοιπόν, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί βλέπω πολύ τεστοστερόνι. Ευχαριστώ και τη CJET που μας πρόσφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από τον Πολίτικα. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJET.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJET. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μία μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε εδώ.
3: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης, 8. Ώρα έναρξης, 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων, Φίνικας και Δρύρος, Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, για αυτό το μήνα. Και πάμε αύριο να πατήσουμε στην άκρα του χειμώνα. Ξέρω, βιάζομαι, αλλά για εμάς, παιδί μου, που είμαστε έτσι φίλοι των χαμηλών θερμοκρασιών, του κρύου γενικώς, παιδί μου, είναι μια ακτίδα φωτός το να φτάσει τον Αύγουστο. Γιατί για εμάς, παιδί μου, κάπου στα μέσα με τέλη Ιουνίου, βαριά το τέλη Ιουνίου, πρέπει να τελειώνει και το καλοκαίρι. Αρχίζει κουράζει μετά. Καλό είναι Μάιο, Ιούνιο, άλλωστε στην Ελλάδα από τον Απρίλιο ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Ένα δίμηνο, τρίμηνο είναι αρκετό, υπεραρκετό. Ξέρω, ακούγονται ενοχλητικά πάρα πολύ όλα αυτά που λέμε εισαγωγικά στα αυτιά πάρα πολλών που τους αρέσει το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πόσο μάλλον όταν ακόμη δεν έχει πάρει άδεια. Επομένως δείχνουμε κατανόηση, θα δείξουμε λίγο ακόμη κατανόηση για ένα ακόμη μήνα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που δοκίμασε για περισσότερες από 24 ώρες τις αντοχές όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά των κατοίκων, θα προσθέτει και των επισκεπτών. Φαίνεται ότι δεν είναι προς ύφεση, αφήνοντας όμως πίσω της μια εικόνα μεγάλης καταστροφής και αυτή τη φορά, δυστυχώς, και αυτή τη φορά περίπου στις ίδιες περιοχές. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες και φυσικά όλο αυτό με την ανυπολόγιστη απώλεια που αφορά σε ανθρώπινες ζωές όπως των δύο πυροσβεστών.

Ακόμη και σήμερα έχουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών στο νησί, όπως για παράδειγμα στην Κίσαμο, όπως έγινε αναφορά πριν από περίπου μία ώρα, και ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την περιοχή της Κίσαμου, όπου εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Γρηγοριανά. Πίσω στο νότιο Ρέθυμνο, προφανώς είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναζωπηρώσεις, καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν, δεν βοηθούν στο να καθησυχαστούν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής.

και πολύ περισσότερο κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Περιγράφαμε ήδη από προχθές. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που σήμερα, μάλλον αργά χθες το βράδυ, τον είδαμε και στο CNN, στο Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο, να εξηγεί πώς τα πράγματα ξέφυγαν στη χώρα μας και είχαμε τρεις νεκρούς, όλοι τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. Και λέω όλοι τους διότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο αναπληρωτής διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού στο Γήθιο, που έχασε και εκείνος τη ζωή του, αρχικός, με να διευκρινιστεί ποιοι και με ποιο σκοπό και στόχο διοχέτευσαν αυτή την πληροφορία, υποστηρίχθηκε ότι έχασε τη ζωή του για από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση όμως έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος έχασε τη ζωή του εξαιτίας εισπνοής καπνών, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αντέξει και να καταρρεύσει. Λέγαμε λοιπόν από προχθές και το αναλύαμε και χθες με τον πυρομετεωρολόγο τον κύριο Γιάνναρο, ότι στο μυαλό μας πάντα όταν γινόμαστε μάρτυρες ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών και όχι μόνο, έρχονται τα εξής σενάρια. Το σενάριο του εμπρησμού είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Αν είναι η δεύτερη περίπτωση αμέλεια, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κάνει από αγροτικές εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με υψηλές θερμοκρασίες και ένας σπινθήρας ή βασίλωση, μια καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών μπορούσε να αποτελέσει την αρχή του κακού. Ή κάποιος να πετά έτσι αβίαστα το τσιγάρο του από το αυτοκίνητο, μη θέλοντας να μπλέρωσε το δασάκι στο αυτοχείο του αυτοκινήτου του, αλλά να κινδυνεύσει ένα ολόκληρο δάσος. Ή εν πάση περιπτώσει αγροτικές καλλιέργειες ή περιουσίες ή ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η αμέλεια. Ο δόλος είναι η γνωστή περίπτωση, αυτό που πρωτίστως έρχεται στο μυαλό όλων ακούγοντας για μια πυρκαγιά, ότι κάποιος έχει στοχοθετήσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς προκειμένου να αποκομίσει όφελος παντός είδους. Όφελος από αυτή την εξέλιξη. Προσθέταμε από προχθές και επισημαίναμε ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι δεν μπαίνει αμέσως στο κάδρο της συζήτησης αυτή η εκδοχή. Προσθέταμε το δίκτυο του ΔΕΙΔΙΕ, όπου ούκο λίγες φορές έχει αποδειχθεί, όχι ως εικασία, ως απόδειξη, ότι αποτέλεσε την αφορμή, την αιτία μάλλον, για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και στην περίπτωση του Ρεθύμνου λοιπόν, φαίνεται ότι από την πρώτη έρευνα του πυροσβεστικού σώματος, από το σημείο 0, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει πυλώνας του ΔΕΔΙΕ. Και φαίνεται ότι συνετέλεσε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Και μετά από απόφαση των εισαγγελικών αρχών, δόθηκε εντολή για την σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά.

Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά η μεγάλη στο Ρέθινο. Παλαβάνω από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν ήρθε ούτε από μασκοφόρους, ούτε από κρανιοφόρους, ούτε από γκαζάκια, ούτε από στουπιά, ούτε από κάποιον ανεγκέφαλο που σκέφτηκε ότι χθες με 10 μποφόρ είναι μια καλή ευκαιρία να κάψει ξερόχορτα στην αυλή του. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία δείχνουν από την έρευνα που έχει γίνει από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρία Βρύση σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Στην έρευνα αυτή καθοριστική σημασία φαίνεται ότι έχει υλικό που έχει συγκεντρωθεί από κάμερες, μαρτυρίες κατοίκων καθώς και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία και το οποίο πόρισμα φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη, δηλαδή έλειωσε και συνέχεια προκλήθηκε φωτιά. Το υλικό δε από τις κάμερες δεν διακρίνεται σπινθυρισμός, αλλά καταγράφεται το ακριβές σημείο έναξης πυρκαγιάς, όπου από τα στοιχεία όπως προκύπτει μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής ανθρώπινη παρουσία. Επίσης έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, τα λέω αυτά γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ότι δεν εκτελούνταν εργασίες. Γενικώς δεν διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ανθρώπινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι μαρτυρίες τώρα των κατοίκων τι λένε? Ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες οι κάτοικοι, οι περισσότεροι, αν και άσχετοι με το αντικείμενο, τις απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Όταν μάλιστα ξέσπασε και η πυρκαγιά, είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Δηλαδή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά το δάσος της Πρέβελης, το φιλικό δάσος της Πρέβελης, δεν γλίτωσε από τις φλόγες και ένα μεγάλο μέρος του, όπως αποκαλύπτεται σήμερα και επιβεβαιώνεται από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και όσους βρέθηκαν στο φοινικό δάσος για να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής, επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι αρκετοί φοίνικες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξανασυμβεί, αν θυμάμαι καλά, το 2010. Η φύση προφανώς συνετέλεσε τα επόμενα χρόνια έκτοτε στο να υπάρξει μια φυσική τροποτινά αναδάσωση με φυσικό τρόπο, να επανακάμψει δηλαδή το φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε πάλι περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τόσο η μεγάλη καταστροφή όσο το 2010, αλλά είναι αρκετά σημαντική στο φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε στο σημείο περίπου αυτό, με αποτέλεσμα να περιμένουμε να ανασυνταχθεί φυσικά το δάσος τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έχει υποστεί ένα κέριο πλήγμα.

Τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, συνολικά έχει αφήσει πίσω της καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Και πλέον βρισκόμαστε ήδη στην φάση της καταγραφής των ζημιών, του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα υπήρξε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των δήμων που εμπλέκονται στα διοικητικά όρια των οποίων εξελίχθηκε η πυρκαγιά, αλλά και της περιφέρειας, συγκεκριμένα της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και άλλων φορέων, για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα, στις πληγήσεις περιοχές από σήμερα βρίσκεται και κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών.

Η εικόνα στην Κρήτη συνολικά αυτή την ώρα είναι μια καλή εικόνα, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από αυτή την πολυεπίπεδη τραγωδία. Τραγωδία με τις ανθρώπινες απώλειες, τραγωδία με τις απώλειες περιουσίας, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, αλλά σήμερα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών και παρά τους ανέμους που εξακολουθούν να είναι ισχυροί, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση στην υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε στην Αργολίδα και τη Βιωτία ανεξέλεγκτες φωτιές, εγκλωβισμένους σε περιοχές, να προσπαθούν με πλωτά μέσα από παραλίες, όπως συνέβη και χθες στην παραλία της Πρέβελης. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, στην αντίδραση και τη βοήθεια που προσέφερε το λιμενικό σώμα για να απεγκλωβιστεί από το σημείο ο κόσμος, καθώς κατέβαινε η φωτιά και είχε πλησιάσει στην παραλία. Και φτάσει στην παραλία ουσιαστικά. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στις συγκεκριμένες περιοχές της Βιωτίας και της Αργολίδας, με αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, καθώς είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές όπως τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και απομακρύνονται με διάφορα πλωτά μέσα, είτε του λιμενικού είτε ιδιωτών, που έχουν επιστρατευθεί για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων λουωμένων και επισκεπτών.

Ενώ εξαιτίας των έντονων ανέμων που πνέουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει συναγερμός στην πολιτική προστασία σε περιοχές όπως της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτρο σοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαμυστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τις φωτιές εν Ελλάδη και πάμε στις φωτιές, άλλου είδους φωτιές, που έχουν ανάψει σε μία μεσογειακή χώρα, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φωτιές μας αφορούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν στο βαθμό που έχουν φτάσει ήδη στην Ισπανία, αν θα φτάσουν σε εμάς. Τη ζήσαμε άλλωστε. Τη ζήσαμε και το 19 στον Εύρο. Τις είχαμε ζήσει και νωρίτερα το 2015-16 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό που βιώνει τα τελευταία 24 ώρα η Ισπανία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν εισέλθει από τα ισπανικά σύνορα σχεδόν 40.000 μετανάστες. Μιλάμε για μια απόβαση, πραγματική απόβαση, που σημειώνεται στις ισπανικές ακτές. Μια απόβαση που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση την Ισπανία, με την εισβολή αυτών των χιλιάδων Μαροκινών στην παραθαλάσσια περιοχή Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και όπως σημειώνεται από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν τότε επί 4 ημέρες είχα φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες. Σήμερα συζητάμε για πάνω από 40.000 μετανάστες.

και στην προσπάθειά τους να πατήσουν επί ευρωπαϊκού εδάφους είχαμε και 19 μέχρι σήμερα 19 ανθρώπινες απώλειες, 19 νεκρούς που δεν έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί ευθέως το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής. Το Μαρόκο υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ελέγξει τις ροές.

αλλά τα βίντεο που έρχουν στο φως της δημοσιότητας από την από περιοχές της Μαροκινής επικράτειας επιβεβαιώνουν μια διαφορετική εικόνα, ότι από την ανοχή, υπό την ανοχή με συγχωρείτε, ή ακόμη και υπό τον συντονισμό Μαροκινών αρχών, μεταφέρονται με φορτηγά εκατοντάδες μετανάστες στα σύνορα προκειμένου να περάσουν στην ισπανική περιοχή Θεούτα, που είναι ουσιαστικά το τελευταίο άκρο της Αφρικανικής Υπήρου, το πιο κοντινό με τις ισπανικές ακτές, που είναι υπό ισπανική κυριαρχία η Θεούτα επί αφρικανικού εδάφους. Πρόκειται για μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Ουσιαστικά είναι μια από τις 17 αυτόνομες κοινότητες, περιφέρειες της χώρας, και έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Έτσι ουσιαστικά η Θεούτα μαζί με μία ακόμη περιοχή, αν θυμάμαι καλά λέγεται Μαλίγια ή Μελίγια, είναι τα μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρική. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σύγκρουση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα εδάφη θα έπρεπε να ανήκουν στο Μαρόκο, από δηλαδή σημείο τριβής μεταξύ των δύο κρατών, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό αποτέλεσε την αιτία να αναλάβουν ή να επικουρήσουν ή να ανεχθούν τη διοχέτευση μεγάλου αριθμού μεταναστών προς ισπανικό έδαφος ή μαροκινή. Τα βίντεο από τη μία που δείχνουν επιτελείς της Μαροκινής αστυνομίας να συντονίζουν τη μετάβαση των Μαροκινών, των μεταναστών μάλλον, από Μαροκινά εδάφη σε Ισπανικά εδάφη. Από την άλλη, συγκεκριμένες αναρτήσεις σε ομάδες του διαδικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορίες για διαδρομές, χάρτες, συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό, ακόμη και αριθμούς τηλεφώνου. Τηλεφώνων προκειμένου να συντονίζονται μεταξύ τους για τη μαζική διέλευση, επιβεβαιώνουν ότι εδώ υπάρχει καθοδηγητής, υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού για αυτή την προσπάθεια που μπορεί σήμερα να αφορά τους Ισπανούς, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκτενή αναφορά, αύριο μπορεί να αφορά τους Ιταλούς και μεθαύριο τους Έλληνες. Νομίζουμε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που είναι οι χώρες που έχουν τα πιο κοντινά γεωγραφικά σύνορα με τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

η επιτυχία να περάσουν από αφρικανική χώρα σε ισπανική χώρα χωρίς να αλλάξουν ήπειρο, το εγχείρημα, από μόνο του ανοίγει την πόρτα για το μετανάστη να διεκδικήσει την παραμονή του σε ευρωπαϊκή χώρα και να διεκδικήσει και μια σειρά προνομίων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ασύλου ενός μετανάστη. Πώς όμως και γιατί φτάσαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Όποιος δει τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου ήδη από χθες και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιλαμβάνεται εδώ ζητάμε, δεν έχουμε όπλα, αλλά αν μπορούσε κάποιος να το παραλύσει, είναι απόβαση στην Νορμανδία. Δηλαδή ακριβώς ο ίδιος όγκος ανθρώπων έφτασε στις ακτές της Νορμανδίας. Ακριβώς η ίδια εικόνα χωρίς τα όπλα σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα σε ισπανικό έδαφος, παρότι σε αφρικανική ήπειρο, με στόχο, μοναδικό στόχο, να φτάσουν και να περάσουν στην Ευρώπη μέσα από την πρώτη πύλη εισόδου, που είναι η κοινότητα αυτή, η περιφέρεια αυτή της Θέουτα, που ανήκει στο ισπανικό κράτος.

Θυμίζω ότι ο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε προκαλέσει εκνευρισμό, αν όχι οργή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ σε σχέση με την άρνηση της Ισπανίας να παράσχει βοήθεια, υποστήριξη, έστω και σε πολιτικό επίπεδο, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Θυμίζω ότι δύο χρόνια νωρίτερα, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, η Ισπανία είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Η κυβέρνηση τότε του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, είχε αντιδράσει έντονα. Είχε ανακαλέσει πρεσβευτές και κατηγόρησε τον Σάντσεφ ότι επιβραβεύει τη Χαμάς. Η κόντρα συνεχίστηκε με δηλώσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού που γινόντουσαν όλο και πιο έντονες σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις του Σάντσεφ εναντίον της Ισραηλινής ηγεσίας για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου ζητούσε κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια, κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ εφόσον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ανταπαντούσε το Ισραήλ με την επιβολή διπλωματικών αντιμέτρων κατά της Ισπανίας, απαγορεύοντας την είσοδο, θυμάμαι, σε δύο Ισπανούς υπουργούς. Και η σύγκρουση, η κρίση κορυφώθηκε όταν αποφάσισαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Ο Σάντσεφ δεν ευθυγραμμίστηκε πολιτικά με τη στρατιωτική αυτή επιλογή και συνέχισε να ζητά αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση, και μάλιστα με σκληρές δηλώσεις για το γεγονός ότι παρότι η Ανατολική δύναμη, παρότι η Ευρωπαϊκή δύναμη, τράβηξε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή σε αντίθεση με άλλες χώρες, σε αντίθεση και με την Ελλάδα, στο να μην στηριχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Τα συνοψίζουμε όλα αυτά γιατί θυμόμαστε και μία δήλωση του Νετανιάχου πρόσφατη, με αφορμή τη σύραξη με το Ιράν, μετά την άρνηση Σάντσεφ να προσφέρει στήριξη, που είχε υποστηρίξει ότι δεν σκοπεύει ο ίδιος να επιτρέψει καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα. Το ότι ο Μαροκινός βασιλέας έχει άριστες σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που απλά έρχεται να συνθέσει το puzzle.

Και εδώ τώρα, για να είμαστε απόλυτο ξεκάθαροι και να πούμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, η ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θέουτα δεν είναι ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως τέτοιο. Δεν επιτρέπουν τα στοιχεία, εκτός κι αν θες να τα δεις διαφορετικά ή κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Δεν επιτρέπουν λοιπόν τα στοιχεία να ερμηνευτεί ως ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Εδώ πρόκειται για μια συντονισμένη μαζική μεταναστευτική εισρωή, με συγχωρείτε, η οποία εκμεταλλεύεται ενδεχομένως την πολιτική που ασκεί για το μεταναστευτικό η ισπανική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να προσπερνάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια ανοχή, επαναλαμβάνω, αν όχι συντονισμός, από τις μαροκινές αρχές. Επιβεβαίως είναι, τα βίντεο παρουσιάζουν ένστολους των μαροκινών αρχών, είτε του στρατού είτε της μαροκινής αστυνομίας, να καθοδηγούν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν το πέρασμα των μεταναστών από τα μαροκινά σύνορα προς την ισπανική περιοχή.

Δεν είναι επομένως τυχαίο ούτε απλό το γεγονός ότι ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου ουσιαστικά έχει απενεργοποιήσει τους Μαροκινούς χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν αποστολή κατόπιν συμφωνίας με την Ισπανία να αποθούν ακόμη και με βία όσο επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στην Αφρική. Εδώ δείχνεται τώρα ότι αποσύρονται οι χωροφύλακες και πολλοί από αυτούς καταγράφονται να μην κάνουν οποιοδήποτε βήμα αποτροπής στις προσπάθειες των μεταναστών να παραβιάσουν τα σύνορα.

Συνυπολογίστε επίσης ότι ο Σάντσεθ πριν από ένα μήνα επισκέφθηκε επισήμως την πρωτεύουσα της Αλγερίας που αποτελεί κόκκινο πανί για το Μαρόκο. Αυτό κρατήστε το.

Και επίσης δεν μπορεί να είναι να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι δεκάδες χιλιάδες μεταναστών επιλέγουν αποκλειστικά, μονοθεματικά τον ισπανικό θύλακα Θέουτα και όχι τον θύλακα Μελίγια ή Μαλίγια, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πως προφέρεται. Είναι δύο ισπανικοί θύλακες στα βόρεια Αφρική, σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές της χώρας της Ισπανίας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί επιλέγουν μόνο τη Θέουτα οι μετανάστες και δεν επιλέγουν τη Μελίγια Αμαλίγια. Προφανώς λοιπόν γιατί η Θέουτα αποτελεί τον ισπανικό βραχίωνα του ελέγχου των στενών το Γιβραλτάρ, και επομένως έτσι διπλασιάζεται και η πίεση για τους Ισπανούς, που σημαίνει ότι είναι ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι κάποιοι επιχειρούν να εκβιάσουν, να πιέσουν, να τιμωρήσουν ενδεχομένως την Ισπανία για την στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα σε διάφορα ζητήματα στην διεθνή και εξωτερική πολιτική. Γιατί ένας πόλεμος δεν έχει πάντα ούτε όπλα, ούτε σφαίρες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μεταναστών είναι μία ακόμη επιβεβαίωση των αναφορών που υπάρχουν ήδη από την Άνοιξη, ότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μόνο σε λιγότερο από 48 ώρες, πέρασαν 40 και πλέον χιλιάδες από το Μαρόκο στη Θέουτα. Υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην Αλγερία, που θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά που εκτιλήσονται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες μας αφορούν πιο άμεσα από αυτό που φανταζόμαστε εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης που μας χωρίζουν από τα γεγονότα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα στην Κρήτη, σε Ηράκλειο σήμερα, αύριο Ρέθινο. Για πρώτη φορά η κυρία Καριστιανού ως αρχηγός κόμματος επισκέπτεται το νησί. Έχει διαδοχικές επαφές από το πρωί στο Ηράκλειο. Συναντήθηκε με στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ. Ενώ είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Λίγο αργότερα παραχώρησε και δηλώσεις ως πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αναφέρθηκε στη φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου και άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και για τα νομοσχέδια που αφορούν και στο νερό, ζήματα που έχουμε αναδείξει τις προηγούμενες μέρες, και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι ξεπουλούνται άκαρδα και αδιάφορα τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σχέδιο που αποτυπώνεται στο νόμο που ψήφισε η Βουλή έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού θα συνεχιστεί αύριο στο Ρέθινο, όπου θα έχει σειρά επαφών και στο Ρέθινο, και θα κορυφωθεί με ομιλία, εκδήλωση πολιτική το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο θα έχουμε την πολιτική εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλία της κυρίας Καριστιανού στο ξενοδοχείο Άτριον στις 7 το απόγευμα. Καριστιανού στο ξενοδοχείο Άτριον στις 7 το απόγευμα.

0: στο να αυξηθεί ο πύχης, το όριο του αφορολόγητου για τα φιλοδορήματα, τα tips δηλαδή, που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Γιατί ως γνωστό, παιδί μου, πας να πιεις τον καφέ σου, πληρώνεις με την κάρτα και λες πάντα στον σερβιτόρο, κράτα από την κάρτα και αυτό το φιλοδόρημα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε κάνει, αλλά εμείς μια-δυο φορές, η αλήθεια είναι που το έχουμε επιδιώξει σπάνια. Τη μία από τις δύο μας είπαν ότι το κατάστημα, λέει, δεν έχει κωδικό, λέει, στα POS για φιλοδόρημα, δεν το δέχεται, άρα ή αν θέλετε αφήσετε κάτι εσείς σε ρευστό, κάποιο κέμα τέλος πάντων τα λοιπά, ή δεν αφήνετε. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός εδώ στο Ηράκλειο. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι δίνετε φιλοδορήματα tips με πιστωτική κάρτα. Με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός σήμερα να ανακοινώσει ότι αυξάνεται το όριο, άρα θέλει να μας πει ότι βλέπει κίνηση και ότι επειδή υπερβαίνουν το αρχικό όριο που ήταν 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 ο χρόνος, το πάει τώρα στα 6.000 ευρώ, δηλαδή τα 300 ευρώ το μήνα το πάει στα 500 ευρώ το μήνα. Θέλουν να μας πούνε από την κυβέρνηση ότι παρατηρήσανε ότι από τα POS υπάρχει μεγάλη πέραση των ηλεκτρονικών tips. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η φορολόγηση των φιλοδορημάτων δεν υπήρχε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα το τι έχει συμβεί. Μάλλον πριν το πούμε τι έχει συμβεί, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 400 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ της βασίας. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Δεν πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Είναι φοβερό. Να πούμε ένα μπράβο επιτέλους από την κυβέρνηση, παιδί μου, ότι εδώ ανακουφίζει πολύ κόσμο. Αλλά εκεί που θες να πεις το μπράβο, σκέφτεσαι μισό λεπτάκι. Πότε είχαμε φορολόγηση των tips? Ποτέ άλλοτε. Η πρώτη φορά εφαρμόστηκε η φορολόγηση των φιλοδορημάτων από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχε μια φορολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση στα πρώτα 100 ευρώ. Έτσι, μετά τα 100 ευρώ φορολογούνται. Και το έκανε αυτή η κυβέρνηση 300, λες, οπ, μπράβο της. Και τώρα το κάνει 500 το μήνα. Λες ξανά μπράβο της. Όχι, δεν υπήρχε καν. Και εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ ή μπράβο. Δεν υπήρχε καν ζήτημα φορολόγηση των φιλοδορημάτων. Θεσπίστηκε από τον Πρωθυπουργό η φορολόγηση των φιλοδορημάτων στα 300 ευρώ. Και έρχεται τώρα, αφού έχει φορολογήσει ο ίδιος τα φιλοδορήματα, και μας λέει ότι είστε καλά παιδιά, σας νιώθω, τα παιδιά ειδικά, τους νεολαίους, από τα 300 το κάνω 500. Προσπερνώντας ότι πριν τα 300 δεν ήταν ούτε 200 ούτε 100, ήταν 0, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, σαν σύλληψη. Δεν είναι ότι ήταν μηδενικό, υπήρχε, αλλά ήταν κυμπάρδες γενικώς οι κυβερνήσεις, το είχαν κάνει, το είχαν μηδενίσει. Δεν υπήρχε σαν ιδέα. Το εφήβραν. Ως ιδέα, το υλοποίησαν. Και εμείς θα πρέπει, ξέρω, πανηγυρίσουμε, να χειροκροτήσουμε, να συγχαρούμε, να επιδοκιμάσουμε. Τι απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε? Ειλικρινά αναρωτιέμαι από το πρωί που έχω δει το βίντεο με τον Πρωθυπουργό να επιχαίρει για αυτή τη μεγάλη τομή τη αύξηση του αφορολόγητου από τα 300 στα 500 ευρώ. Και λέω, τι δεν καταλαβαίνω καλά εγώ, ή Πόσο ρε παιδί με αυτό που λέει και

ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο ρε παιδί μου. Μεμψίμπηροι είμαστε, ρε παιδί μου. Πόσο. Τέλος πάντων, τσιγκούνιδες είμαστε να δίνουμε συγχαρήκια, να μην εκτιμάμε τίποτα. Κάτι τέτοιο μας έχουν περάσει από το πρωί, ρε παιδί μου, ότι πώς και γιατί δέλετε ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό που το 300 το έκανε 500. Και δεν έχει βρεθεί ένας να πει, μα δεν υπήρχε ποτέ πριν το 300 κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο να το συγκρίνουμε. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί δεν είχε υπάρξει ποτέ άλλοτε κυβερνητικός εγκέφαλος να σκεφτεί ότι θα φορολογήσει τα φιλοδορήματα.

Αφού λοιπόν έβαλε φόρο στα tips με τους σερβιτόρους να μας λένε, σας παρακαλούμε, αν έχετε μετρητά, μην μας βάλετε το tips στην κάρτα, μας το παίρνει η φορεία. Τώρα ανακοινώνει η αύξηση του αφορολόγητου στο φόρο που έβαλε. Και το παρουσιάζει πανηγυρικά με βίντεο στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά που η κυβέρνηση έβαλε το χέρι της στην τσέπη των παιδιών. Τα που λέει, να ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ενδιαφέρεται κτλ. Εγώ δεν λέω να φορολογηθεί, αλλά μη μας το παρουσιάσουνε. Και ότι είναι η μεγάλη τομή, γιατί δεν υπήρχε.

Εν τω μεταξύ, αν δείτε αυτό το ειδικό, μπορείτε να πάτε και στο γενικό. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό που κάνει και γίνεται για τα νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται μας ενδιαφέρουν κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με όλους τους υπόλοιπους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράδειγμα. Τρώγονται δύο μισθοί με την ασυδοσία στις τιμές, στα ράφια του σπερμάρκετ, στα βενζινάδικα, στα ενίκια, και μετά έρχονται με τη μορφή πας να επιστρέψουν ψίχουλα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι ακριβώς εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε για τα tips, το ίδιο ακριβώς εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τσέπη του μέσου πολίτη.

Σας λέγαμε χθες για το θέμα που έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά ο Άδων Ζουριάδης με τη στιλιστική του επιλογή, που δεν είναι θέμα αισθητικής, η επιλογή ενός σκελετού γυαλιών. Ανοίγονται πάρα πολλά και αρκούντως σοβαρά ζητήματα από τη χρήση γυαλιών που δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής ήχου και εικόνας των συνομιλητών. Ο κύριος Ζουριάδης εμφανίστηκε στη Λίμνο φορώντας τα συγκεκριμένα γυαλιά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν έγινε και καμία καταγραφή. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ έχουμε υπουργό κατάσκοπο. Ο κύριος Ζουριάδης ανταπαντά ότι ενημερώνω, λέει, αυτό που βρίσκεται δίπλα μου ότι καταγράφεται. Όταν βλέπει, λέει, το λαμπάκι, λέει, που ανάβει, λέει, στα γυαλιά, καταλαβαίνει, λέει, ότι γράφω. Θέλει να μας πει ο κύριος Ζουριάδης ότι την ώρα περπατάει, ας πούμε, το σταματάει ο κόσμος, λέει, α, κύριε, γράφετε, μα συνεχίζει να γράφετε, συνεννώ. Το θέλει να μας πει ο κύριος Ζουριάδης, επειδή έχει ένα μικρό ανεπέστο λαμπάκι, μια φωτεινή ένδειξη στην άκρη του σκελετού, και σου λέει, αναγκάστηκε η συγκεκριμένη εταιρεία να το προσαρμόσει αυτό, δεν υπήρχε αρχικός, μετά το παγκόσμιο. Την παγκόσμια συζήτηση που άνοιξε για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, και τέλος πάντων υποχρεώθηκε να βάλει αυτό το λαμπάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τίθεται ζητήματα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Διότι τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα γυαλιά που φέρουν συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας συνδέονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του GDPR.

Να πούμε εισαγωγικά λοιπόν για το κ. Γεωργιάδη το προσπερνά τεχνιέντος ότι η εικόνα ενός προσώπου, ενός πολίτη, ακόμη και όταν κινείται σε δημόσιο χώρο, αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Επομένως, αυτός είναι ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όποιος λοιπόν συλλέγει τέτοια δεδομένα, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας και έχει τις υποχρεώσεις του GDPR, τόσο απλά. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης για να φοράει τα γυαλιά, θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του GDPR που αφορούν όλους όσους καταγράφουν για διάφορους λόγους αυτά τα στοιχεία. Το ότι κινείται ένας πολίτης δημόσια δεν σημαίνει ότι δίνει και τη συγκατάθεσή του για συλλογή των δεδομένων του για σκοπούς πολιτικής χρήσης.

για παράδειγμα, στο άρθρο 13 έψαξα σήμερα το πρωί, έτσι να δω, να ξαναθυμηθώ λίγο σε γενικές γραμμές τι προβλέπει το GDPR. Στο άρθρο 13, λοιπόν, ορίζεται ότι αυτός που συλλέγει προσωπικά δεδομένα οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το υποκείμενο των δεδομένων για τα εξής στοιχεία. Προσέξτε, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά περίπτωση του εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τα ένομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που τίθενται από το συγκεκριμένο άρθρο. Τι από όλα αυτά εκπληρεί ο κ. Γεωργιάδης καταγράφοντας συνομιλίες? Και μάλιστα λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι σε μία από τις καταγεγραμμένες από κάμερες τηλεοπτικών δικτύων συναντήσεις του με φορείς εκεί στα νησιά που επισκέφθηκε, λέει ότι δεν κατέγραψε, δεν τα ενεργοποίησε ποτέ τα γυαλιά, τα φορούσε, αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Σε ένα από τα βίντεο όμως, αυτό το λαμπάκι αναβοσβήνει. Άρα ο κ. Γεωργιάδης έγραφε. Κάτι το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει δημοσίως, δεν ξέρουμε όμως ιδιωτικός πώς και αν το αξιοποιεί.

Και επειδή επικαλέστηκε ο κύριος Γεωργιάδης, μα πώς κάνετε έτσι, εγώ φορούσα γυαλιά και την ίδια ώρα με κατέγραφαν κάμερες, άρα είναι πρόβλημα εμένα τα γυαλιά μου και δεν είναι πρόβλημα οι κάμερες. Να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, γιατί αφορά αυτό και το συνάφι μας, ότι οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης, για λόγους που καταλαβαίνετε, που καλύπτουν ειδησιογραφικά ένα γεγονός, όπως είναι η επίσκεψη ενός υπουργού, που συμβαίνει δημόσια, όπως ήταν οι επισκέψεις του κυρίου Γεωργιάδη, δεν υπέχουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διότι αυτές που προκύπτουν από το GDPR, διότι αυτές απαλλάσσονται. Και απαλλάσσονται από το άρθρο 85. Και από το νόμο του 2019, το 4624, όπου αναφέρεται ότι όταν η συλλογή γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. Επομένως, το γεγονός ότι το ίδιο το συμβάν καλύπτεται ιδιοσιογραφικά δεν επιτρέπει σε ένα τρίτο να συλλέγει τα ίδια δεδομένα με κάμερες στα γυαλιά του, χωρίς να έχει πληροφορήσει τα υποκείμενα, δηλαδή όσους βρίσκονται εκεί, για τη λήψη των δεδομένων. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Άρα, η συλλογή εικόνων από πολίτες, ακόμη και όταν ανάβει το λαμπάκι, που μας λέει ο κύριος, μας ανάβει τα λαμπάκια, με αυτά που ισχυρίζεται και αυτή τη φορά ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον δεν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εκτός και ο κύριος Γεωργιάδης άλλαξε επάγγελμα από τηλεβιβλίο Ποπόλης και στα ρεπό υπουργός, έγινε δημοσιογράφος, θα μας το πει, κανένα θέμα, να το αποδεχτούμε, να εγγραφεί και σε μια ένωση. Ναι. Λοιπόν, εκτός και αν η χρήση του γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, επιβάλλεται να ενημερώσει τους πολίτες με όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο GDPR. Κάτι τέτοιο εξόντως μάθαμε και φυσικά δεν υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης γιατί δεν έγινε, δεν υπήρξε. Τέλος, το ότι είστε όπως δρομικοί, είστε οι εχθροί της προόδου, ενώ εκείνος είναι η πρόοδος, ναι, νομίζω ότι είναι να πω λαϊκισμός, να πω μια προσπάθεια να αντιστρέψεις τη συζήτηση και να κάνεις το μέσο πολίτη να σκεφτεί, εσύ μήπως, ναι, τα πράγματα προχωρούν, άρα ναι, αν είναι έτσι, να πάμε και εμείς στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη, να φοράμε γυαλιά, να μπουκάρουμε μέσα και να αρχίσουμε να το καταγράφουμε σε οτιδήποτε λέει, κάνει, με οποιοδήποτε μιλάει. Και του, μα το λαμπάκι αναβοσβήνει, δεν το δες? Γιατί εξανίστασαι?

αυτά και με τον κύριο Γεωργιάδη, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, το ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη για την ομή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μιλάμε για υπουργό, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για υπουργό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, δώσαμε πολλά τώρα. Διότι λίγο ακόμη να τους αφήσουμε, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ξεράσουν όλα αδιαμαρτύρητα και αμαστίγωτα για τα οικονομικά θαύματά τους. Ως κόμματα εννοώ. Πάμε. Διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη, τρίτη μέρα η σκληρή σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα οικονομικά των δύο κομμάτων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπάρχει μείζον ζήτημα για το μισό και πλέον δις που χρωστάει το Πασόκ στις τράπεζες. Για το Πασόκ υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τους πόρους από τους οποίους αντλεί χρήματα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως νέο κόμμα, αφού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, και πώς υλοποιεί την προεκλογική του και εκλογική του στρατηγική. Σήμερα είχαμε και νέα επίθεση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, κατηγορώντας το νέο κόμμα ότι άλλαξε γραμμή μέσα σε 24 ώρες για το ποιος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, τις μισθοδοσίες, τις καμπάνιες και τις εκδηλώσεις του. Έτσι το Πασόκ εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε καλέσει τον κύριο Τσίπρα να εξηγήσει ποιος πληρώνει το κόμμα το δικό του με τα πολλά λεφτά. Το Πασόκ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για rebranding του πρώην πρωθυπουργού, αγκαλιά με τα συμφέροντα. Η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι, και ανταπαντά, ότι δεν υπηρετεί στους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες. Και γενικώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.

για το ποιος είναι ο πιο καθαρός, ο πιο έντιμος και ο λιγότερο συνδεδεμένος με πάσης φύσεως συμφέροντα. Τραπεζικά, επιχειρηματικά και άλλου είδους. Η Ελλάς καλά κάνει και ρωτάει το Πασόκ τι έγινε και πώς προέκυψε αυτό το μισό δις χρέη που έχουν γραφτεί στο χιόνι ουσιαστικά, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει λίγο παραπάνω από το Πασόκ. Όλοι μαζί, και δυο μαζί μάλλον, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει ζητήματα προς το Πασόκ. Ζητήματα σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων και τις κάλυψεις που έχει το Πασόκ από τις τράπεζες, διότι με μισό δισεκατομμύριο οφειλεί, το Πασόκ λειτουργεί ανενόχλητο. Ταυτόχρονα βέβαια και το Πασόκ πολύ καλά κάνει και ρωτάει και θέτει ζητήματα για τους πόρους που αντλεί η Ελλάς με την ίδρυσή της. Από πού προκύπτουν δηλαδή τα χρήματα που είναι απαραίτητα και δεν είναι λίγα, φανταζόμαστε, για να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το νέο κόμμα.

Επομένως, καλά κάνουν τα κόμματα και θέτουν τα ερωτήματα το ένα απέναντι στο άλλο. Και εμείς καλά κάνουμε και τους ακούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε κάποια συμπεράσματα. Γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα ποιο κόμμα είναι καθαρό. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ποιο κόμμα είναι λιγότερο βρώμικο. Και πώς να μην ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα όταν κόμματα κατά το παρελθόν, όπου έχουν αλλάξει ηγεσίες, ο ένας πρόεδρος, ο νέος, παραλαμβάνοντας το κόμμα, παραλάμβανε και ένα ταμείο και έκανε έναν υποτυπώδη διαχειριστικό έλεγχο. Το πόρισμα του ελέγχου, το αποτέλεσμα δηλαδή του ελέγχου, οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, είτε ψήφιζαν είτε δεν ψήφιζαν το συγκεκριμένο κόμμα, δεν το μάθαιναν ποτέ. Ποτέ δεν έχει δημοσιευθεί οποιοδήποτε πόρισμα για τα οικονομικά κόμματος στη χώρα. Έχουν δημοσιευθεί πρωτοβουλίες, αποφάσεις, ενέργειες προέδρων κομμάτων που δίνουν εντολή για τη διενέργεια ελέγχων και μετά στην πορεία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποτέ δεν μαθαίνουμε το αποτέλεσμά του. Γιατί άραγε? Και επειδή το Πασόκ, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, καλά κάνει και θέτει αυτά τα ερωτήματα προς την Ελλάς, θα πρέπει μαζί με τα ερωτήματα να δώσει και απαντήσεις το Πασόκ. Και να στεκόμαστε στο Πασόκ, θα μπορούσαμε να σταθούμε και στη Νέα Δημοκρατία ή στην Ελλάς, τη μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, στεκόμαστε στο Πασόκ γιατί το Πασόκ θέτει αυτά τα ερωτήματα τόσο σκληρά απέναντι στην Ελλάς. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τα ερωτήματα και περιμένοντας τις απαντήσεις από την Ελλάς, να δώσει και εκείνο τις απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα, όχι μόνο πως δημιουργήθηκε το χρέος του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Αλλά, για παράδειγμα, θα πρέπει το Πασόκ να μας πει επιτέλους τι έγραφε αυτό το πόρισμα του 2012 μετά την εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος, όπου διατάχθηκε εσωτερικός έλεγχος στα οικονομικά του Πασόκ για την περίοδο 2004-2012. Τότε την έρευνα την είχαν αναλάβει από κοινού 5 μεγάλες διεθνείς ελεκτικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και πολύ γνωστές, η Ernst & Young και η Deloitte. Δεν μάθαμε ποτέ το πόρισμα αυτό.

Το 2016 που ο κύριος Μητσοτάκης αναλάμβανε τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε εντολή για εσωτερικό οικονομικό έλεγχο. Το μόνο που μάθαμε είναι οι πρωτοβουλίες που έλαβε για την εξυγίαση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, που εξυγιάθηκε τόσο πολύ που το χρέος της το 2016, ενώ ήταν 230-240 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει τώρα στα 550-560 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ εξυγιάθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάθαμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες για την εξυγίανση, την επιτυχή εξυγίαση που διπλασίασε το χρέος του κόμματος απέναντι στις τράπεζες, και δεν μάθαμε τι ήταν αυτό, ποια ήταν τα στοιχεία, τα ευρήματα μάλλον, που οδήγησαν τον κύριο Μητσοτάκη το 2016, αναλαμβάνοντας τη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει πρωτοβουλίες εξυγίανσης. Δεν μάθαμε.

δεν μάθαμε ούτε όταν Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμό τότε στην πορεία, ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικό μέτωπο κτλ. Κτλ. Δεν μάθαμε ούτε το όταν τον παρέδωσε το κόμμα. Δεν μάθαμε, μάθαμε κατηγορίες, αυτά, αυτό έβγαινε ο ένας, έλεγε κοντό το μακρύ του. Δεν μάθαμε ποτέ όμως, με σαφήνεια, 1, 2, 3, 5, 10. Ποτέ.

Ο Γιώργος. Χρήστο λέει, σε καταλαβαίνω, έχεις χάσει το λογαριασμό. Από τα 200, με διορθώνει δηλαδή, διότι είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα, από τα 239 εκατομμύρια του 2016 η Νέα Δημοκρατία το έχει φτάσει στα 602 εκατομμύρια του 2025. Πήγε τόσο καλά η εξυγίαση της Νέας Δημοκρατίας που αυξήθηκε το χρέος της κατά 363 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τόσο καλά πήγε η εξυγίανση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα. Σε 10 χρόνια εκτινάχθηκε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά 360 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.

αν θέλουμε να μιλάμε στοιχειοδός σοβαρά για να τελειώσει αυτό το καλαμπούρι, θα πρέπει τα κόμματα μόνα τους να ξεκινήσουν από τα κοινοβουλευτικά, να είχαν ζητήσει ταυτόχρονα όλα, όλα τα κόμματα ταυτόχρονα, να είχαν ζητήσει από μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία θα είχαν ενδεχομένως συμφωνήσει και όλα τα κόμματα, να γίνει ένας διαχειριστικός έλεγχος. Διότι μπορεί τα κόμματα να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά όταν κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικό, χρηματοδοτούνται με κρατικό χρήμα εξαιτίας της κρατικής χρηματοδότησης, οφείλουν στοιχειοδός να παρουσιάζουν αναλυτικά τα οικονομικά τους στοιχεία. Το πώς γίνεται η διαχείριση, για να ξέρουμε. Αν δεν μπορούν να διαχειριστούν σε επίπεδο κόμματος τα οικονομικά, πώς θα διαχειριστούν σε επίπεδο χώρας την οικονομία? Εκ του αποτελέσματος πάντως κρίνοντας, τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε προσεκτικοί με την έννοια το ότι για αρκετές ώρες ακόμη θα έχουμε έντονους ανέμους, κυρίως όσοι βγαίνετε εκτός πόλεων. Τα μάτια σας 14, για να αποφύγουμε όσα δυστυχώς ζήσαμε τα προηγούμενα 24 και όσα βιώνουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην Βιωτία, όπου υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την επέκταση της πυρκαγιάς και έχουμε διαρκείς εκενώσεις χωριών και οικισμών. Να σας όλοι καλά, μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Come into the tree.

Ακραία κατάσταση καύσης δέντρων και σύναπης. Και όμως είναι αυτό. Είναι ακραίες καταστάσεις φωτιάς. Έτσι λέγεται. Και φωτιά ζόμπι. Την ξέρεις και είναι αυτή? Θα τη δεις. Αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν τώρα οι άντρες πυροσβεστικής, καθώς εκεί που είναι τα καμένα υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης από τις φωτιές ζόμπι. Αυτές δηλαδή που υποβόσκουν μέσα στο έδαφος μετά τη μεγάλη θερμότητα που έχουν υποστεί. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εργάζεται στη ΔΔΕ, διευθυντική θέση, καθώς υπάρχει ένα σενάριο, η φωτιά στο ρέθμιο να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σενάριο είναι. Το άλλο σενάριο θα σας το πω σε λίγο.

λέει, τρίτη μέρα που δίνουν μάχη με τις φλόγες εδώ οι πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, επειδή λάβω κάτι μηνύματα χθες και το διάβασα και κάπου. Δεν φοβούνται να πετάξουν οι πιλότοι. Απλά όταν έχει τόσο πολύ ισχυρό άνεμο, 10 μποφόρ, 11 μποφόρ, 125 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, όταν τα πυροσβεστικά ρίχνουν το νερό αυτό, πια σας, ξατμίζεται. Δεν φτάνει στη φωτιά. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει και τις βλακίες που γράφουν. Απίστευτες. Αλλά άμα δεν έχεις πει ποτέ σε φωτιά, αυτό θα γράφεις. Ό,τι σου έρχεται. Ή ό,τι βλέπεις από τον άλλον. Λοιπόν, τραγικό αυτό. Ενημερώστε, αλλά ενημερώστε. Ένα από τα πολύ μεγάλα σενάρια που εξετάζεται και έχει να κάνει και με το μάτι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ξεκινάει η φωτιά στο Μωρόνι, στο Ηράκλειο. Αμέσως φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Στο μπαμ μπαμ καταφέρουν κάτι και θελοντές και πυροσβεστικοί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνη την ώρα, στις 2 δηλαδή το μεσημέρι, ενώ όλα τα πτυτικά μέσα έχουν πάει μέσα στον οικισμό στο Μωρόνι για να προλάβουν τη φωτιά, ξεκινάει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχω μιλήσει με αρκετούς πυροσβέστες, δεν υπάρχει ένας που να μην μου είπε ότι είναι εμπρησμός. Ένας. Έχουν πείρα οι άνθρωποι, ξέρουν. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια τις αρχές να το, να το κοινοποιήσουν, να το ανακοινώσουν. Διαβάζω χθες για έναν τύπο που έπιασαν στους ελέγχους, λέει, για τη φωτιά, ελέγχεται, λέει, για τον εμπρησμό στην κυρία Βρύση. Καμία σχέση. Μιλάμε όμως καμία σχέση. Ήτανε άτομα τα οποία πηγαίναν να ποτίσουν τα πρόβατά τους, να φροντίσουν το πυμνοστάσιο τους, και στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο δρόμο, γιατί είδαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, σταματάνε αυτοκίνητα κανονικά. Δεν γίνεται αυτό, έλεγχη. Τους σταματήσανε και ο ένας από αυτούς είχε πάνω του ένα όπλο. Αμέσως οι αστυνομικοί για το συλλάβανε. Τι έγινε όμως μετά στο αστυνομικό? Ο νεαρός αυτός που είχε το όπλο τους είπε ότι του το έδωσε ένας παππούς εκεί από την περιοχή. Η αστυνομία τώρα και η οικογένεια του συλληφθέντα ψάχνουν να βρουν τον παππού που τους έδωσε το όπλο. Να με κοίταξε με αυτά τα μάτια έτσι. Καλημέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι η αλήθεια. Μπορεί να του το πέταξαν αυτοί από τη Χαμάς, ξέρεις, που τώρα παραδίδονται και καλά, λέει ο Τραμπ. Α, τι ακούμε. Με τη μέση ώρα κηδεύτηκαν και οι δύο πυροσβέστες εχθές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι το αυτοκίνητο τους σταμάτησε, λέει, πάνω εκεί και εγκλωβίστηκαν γιατί είχε, λέει, βλάβη. Βλάβη. Και βγαίνουν κάτι συνδικάλες και λένε ό,τι λένε. Παιδιά, να σβήσει η φωτιά και πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Όλοι, όλοι όμως. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη και σήμερα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λάβριο. Και εδώ εκτελούνται πολύ λίγα δρομολόγια πλέον από Πειραιά. Το λέω από Πειραιά.

Περιμένω να ενημερωθώ σχετικά με το φοινικό δάσος. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει καεί, κάποιοι λένε ότι έχει καεί. Λοιπόν, θα άκουσα λίγο την πληροφορία, περιμένω, έχω στείλει μήνυμα και περιμένουμε.

Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τη ΔΔΕ, επειδή μου έρχονται μηνύματα, από την αρχή, όταν υπήρχε ένα πλάνο με κάποιους στήλους της ΔΕΗ που είχαν καεί και κρεμόντουσαν, είχε καεί ο στήλος ο κεντρικός δηλαδή, και κρέμονταν το κεντρικό, ξέρεις, σύστημα που ενώνει τα καλώδια. Τότε κάποια μέλη της πεζοδρομικής είχαμε πει, μόλις ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ελέγχουν τώρα αυτή τη στιγμή την περίμετρο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η φωτιά για να δουν αν όντως ξεκίνησε από εκεί. Πάντως έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Σημασία έχει ότι έχουν καεί πάνω από 45.000 στρέμματα χωρίς να μετράμε μέσα την Πρέβελη. Τη νέα φωτιά που εξαπλώθηκε χθες στην Πρέβελη. Έχουν γίνει στάχτη σπίτια, ελαιοκαλλιέργειες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, υπάρχει η περίπτωση, το ένα από τα σενάρια είναι οι σπινθήρες από τις κολόνες αυτές της ΔΕΗ που σας είπα να έχουν ξεκινήσει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Κάει και κατά 80% το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, λένε οι πληροφορίες, ενώ η φωτιά σάρωσε και το κουρταλιώτικο φαράγγι. Εκεί η φωτιά όταν μπήκε μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους μέσα στο φαράγγι, ο άνεμος ήταν συνεχόμενος. Φανταστείτε, σαν να έχει ανάψει έναν ανεμιστήρα στην άκρη του φαραγγιού και να φυσάει συνέχεια. Μόλις μπήκε η φωτιά εκεί, έφυγε σφαίρα προς το εσωτερικό του κουρταλιώτικου φαραγγιού.

Λοιπόν, αυτή είναι αρχικά η επικαιρότητα, έτσι σε τίτλους, λίγο πιο πολύ με την κίνητρια ασχολούμαστε, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, βάλει ένα χαλαρό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, να το λύσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχε μία σύλληψη εχθές στην κυρία Βρύση, δύο ατόμων. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, ο άλλος σήμερα θα πάει εισαγγελέα για το όπλο. Αυτοί υποστηρίζουν ότι το όπλο του το έδωσε ένας παππούς. Πάμε παρακάτω. Φεύγει αυτό. Δεν είναι σύλληψη για την πυρκαγιά. Δεν είναι σύλληψη για με κατηγορία εμπρισμού. Καμία σχέση με τη φωτιά ή χθεσινή σύλληψη. Όμως υπάρχει σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου, καθώς εξετάζεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο να ξεκίνησε από σπινθήρες, από κολόνες ΔΔΕ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου και άλλο η σύλληψη εχθές του άλλου τύπου για το όπλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ρε φίλε να τους μάθω α, β, γ, δ. Έτσι είναι. Άλλη σύλληψη χθεσινή, άλλη του δικτύου, του υπεύθυνου του δικτύου, της λειτουργίας του δικτύου. Και μάλιστα ψάχνουν κι άλλον έναν από τη ΔΔΕ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Δεν τον έχουν βρει. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν αρκετά μηνύματα τώρα ότι γράψαμε χθες ότι δεν υπάρχει σύλληψη. Ναι, χθες δεν γράψαμε. Δεν υπάρχει σύλληψη για τον τύπο αυτό που πιάσανε. Και μάλιστα τον έχουν εμπλέξει και σε μια υπόθεση έτσι, ποινική που υπάρχει εδώ στην Κρήτη Μεγάλη. Είναι, ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει μια αντιπαλότητα με μια άλλη. Αυτό. Φτάνει, τελείωσε και εδώ είμαστε. Γεια σας.

Μιλάγαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη και μου έλεγε πω κλίμα εκεί στην Πρέβελη, τρομερή περιοχή, απίστευτη περιοχή, όντως έχεις δίκιο Δημήτρη. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Ερευνούν αν η φωτιά ξεκίνησε από ένα στήλο της ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε κοπεί και κρεμόντουσαν εκεί τα υπόλοιπα και είχε σπινθήρες. Φαίνεται ότι έχει, η φωτιά αυτή έχει αποτεφρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κουταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό 100%. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω-γύρω καταστάθηκαν εντελώς. Θα έχουν τρομερή δουλειά για την καταγραφή των σημειών από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση φωτιά. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτούς τους πυρηθύρες που ελέγχεται. Έτσι, ελέγχεται. Δεν είναι στάνταρ αυτό την πυροσβεστική. Από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βύρηση. Αυτή η ξύλινη στήλη που είχαν αποκοπεί από τη βάση τους κάτω από το έδαφος έκαναν πολύ ισχυρή ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Και αυτό προκάλεσε τους πυρηθύρες, η τριβή δηλαδή μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι πυρηθύρες φαίνεται ότι είναι αυτή η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί ξέρετε, η σπίθα γίνεται φλόγα, η φλόγα γίνεται φωτιά και η φωτιά και τα πάντα. Λοιπόν, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλο το βράδυ δίνανε μάχη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας. Εκεί υπήρχαν συχνές αναζωπηρώσεις και κρατούσαν σε διαρκή επιφυλακή όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να πετάξουν τα πυρηνικά μέσα. Αν πετάξουν, να ξέρετε ότι η φωτιά θα σβήσει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιτρέψαμε, κάτι έγινε εδώ πέρα, πάλι αλλαγή έγινε. Κάπου η αλλαγή έγινε, εδώ έγινε, έγινε. Θέλουμε να αρχίσουμε να γελάμε, δεν γίνεται. Πρέπει να σβήσει η φωτιά σήμερα να αρχίσουμε να γελάμε. Γιατί γίνονται πράγματα στην πολιτική τα οποία προκαλούν το γέλωτα και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ρε φίλε. Να κάνουμε μια εκπομπή έτσι με γέλιο, να γουστάρουμε, να λέμε. Και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τη φωτιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία. Το έχω ρωτήσει 2-3 φορές σε πυροσβέστες. Πώς ξεκουράζεστε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά ένας? Μόλις μου είπε, λέει, μια γιαγιά ευχαριστώ και μου έδωσε, λέει, 2 μπουκάλια νερό και ένα κομμάτι, λέει, ψωμί με σάντουιτς. Αυτό είχε γίνει στην Πεντέλη. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ξεκουράστηκα. Δούλευα, λέει, 16 ώρες συνεχόμενες μετά. Ήταν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης πριν από 5 χρόνια. Πώς ξεκουράζεσαι, ρε φίλε? Χθες το βράδυ, μάλιστα, επειδή μίλαγα με την Αθήνα κυρίως, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, χθες το βράδυ τρομάξανε όλοι με μια φωτιά εκεί στο Κυπαρίσι, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πήγε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Όταν, ξέρεις τι, για άλλη μια φορά θα το πω, όπως το έλεγα και εκεί στο Δήμο Φεστού που είχαμε πάει προχθές, όταν έχει σχέδιο, όταν υπάρχει ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή η ζημιά εκεί στο Ρέθμιο είναι εξέλεκτη. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα είχε σβήσει, δεν τη συζητάγαμε καν. Δεν μπορεί να σβήσει λόγω των ανέμων. Ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, 125 χιλιόμετρα άνεμος? Παίρνει τη φωτιά από το Ρέθμιο και την πάει, μιλάμε, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρων. Για να καταλάβετε στη μορφολογία του εδάφους, έτσι όπως είναι στο κουδαλιώτικο φαραγγί, ακριβώς αυτό έγινε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, όταν έφτασε η φωτιά στην άκρη και δημιουργήθηκε αυτή η ρηπή, όλο το κουδαλιώτικο φαραγγί άναψε κατευθείαν. Ο λόγος που δεν έφυγε γρήγορα η φωτιά, αλλά ξέρεις, έγινε αυτή η επέκταση με αυτόν τον τρόπο που έγινε, είναι επειδή οι θερμοκρασίες κάτω είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είναι πάνω. Λόγω του κρύου νερού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι, δηλαδή μου τα εξηγούσαν και είχα πάθει πλάκα. Σε κάποια σημεία, λέει, στο κουδαλιώτικο φαράγγι μέσα, το νερό έβγαζε ατμούς. Ατμούς. Είχε γίνει σάουνα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Από τη μεγάλη θερμοκρασία.

στέλνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε αυτό για τις δύο συλλήψεις. Η μία η χθεσινή και η μία η σημερινή. Διαβάζεις καλά το πολιτικό και μπράβο και χαίρομαι για αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αλλά σου εξήγησα και πριν ότι άλλη η σύλληψη που έγινε ενός άνδρα που είχε όπλο εχθές στην Κρύα Βρύση και άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου του δικτύου της ΔΔΕ. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η χθεσινή με τον άντρα αυτόν τον νεαρό έγινε γιατί έφερε πάνω του όπλο χωρίς να έχει σχετική άδεια. Έχει συλληφθεί απέρα σήμερα από εισαγγελέα. Και η δεύτερη είναι καθαρά για αυτή την έρευνα που γίνεται από τις κολόνες της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, που είχαν μια αυξημένη ταλάντωση γιατί είχαν κοπεί η στήλη, η κορμή από το έδαφος. Και αυτή η ταλάντωση ίσως με τις πληθύρες που δημιούργησε να έφερε και τη φωτιά. Αυτό ερευνάτε. Τέλος. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της περιβολής Ορέθμνο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί μάλλον θα πάει στο Θριάσιο, ή μάλλον έχει φύγει για το Θριάσιο, καθώς απαιτεί νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο. Η κατάσταση υγείας του είναι κάπως καλύτερη, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, απλά τα εγκάματα που έπαθε ήταν σοβαρά. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange. Λοιπόν, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί στην Ισπανία έγινε ένας απίστευτος χαμός. Έχουμε περίπου 18 νεκρούς και σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς ο Σάντσες τα άφησε ανεξέλεγκτα όλα. Τσίπρας άφησε ανοιχτά τα σύνορα. Αν δείτε τις εικόνες όπου μπαίνουν κατά χιλιάδες μέσα από το Μαρόκο, θα καταλάβετε γιατί η πολιτική πλεύρη εδώ στην Κρήτη απέδωσε τελικά. Χίλιοι 500 μετανάστες εχθές έκαναν ντου και μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας κόλπος εκεί, ένα βουναλάκι, η μορφολογία είναι απίστευτη. Είναι σαν λιμάνι με τέτοιο, κοίτα, με κατηφόρα. Μπαίνεις μέσα άνετα, δηλαδή γεια σας. Και κατά χιλιάδες φεύγουν από το Μαρόκο, μπαίνουν από εκείνη την περιοχή μέσα της Θέουτα και μπαίνουν μέσα στην Ισπανία. Και έχουν τρομάξει όλοι στην Δυτική Μεσόγειο, από Ιταλία μεριά και πίσω, γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες που θα πάνε. Οι πολιτικοί Σάντσες είναι εξής, όπως τον Τζίπρα. Ανοίξτε τα σύνορα, μπείτε μέσα. Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Το σκηνικό αυτό που ζουν τώρα στην Ισπανία, σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο. Που ξαφνικά φύγανε 500.000 μετανάστες και θέλουν να μπουν από τον Εύρο στη χώρα μας. Ευτυχώς δεν μπήκαν. Στην Ισπανία όμως μπήκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για 500-600, μιλάμε για χιλιάδες. Είχαν μαζευτεί όλοι από το Μαρόκο και πέρασαν απέναντι. Μάλιστα κάποιοι πήγαν να περάσουν κολυμπώντας, γιατί υπάρχει ένα σχηματοθράφστης εκεί που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Λοιπόν, ένα σύνολο με σχηματοθράφστες, δεν το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί κολυμπούσαν για να περάσουν απέναντι. Μιλάμε για κατά χιλιάδες. Δεν σου λέω τώρα 100, 200, 300, 500 άτομα. Ξέρεις τι έχει να πάθει η Ισπανία τώρα. Έχουν περάσει μέσα λίγο πάνω από 5.000 μόνο χθες. Πού θα πάνε αυτοί οι 5.000? Έλα βρες τους τώρα, κύριε Σάντσες, τύπου Τσίπρα, αν δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Λοιπόν, και δυστυχώς μέσα σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα που ζει τώρα η Ισπανία, μόνο χθες είχαν 18 νεκρούς από αυτή την προσπάθεια να περάσουν απέναντι. Κάποιοι από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, λένε εδώ πέρα στην Ελπαΐς, τραυματισμένοι με αιμορραγίες στα πόδια, στα γόνατα, από την προσπάθεια να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη, γιατί έχει και βράχια εκεί. Οπότε το κύμα, υπήρχε κύμα πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρικυμία, τους πέταγε στα βράχια, οι μισοί πέθαναν εκεί, στην προσπάθεια τους να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη. Αυτό για να καταλάβουν όλοι τι έκανε η πολιτική εδώ πέρα πλεύρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στην Ελλάδα, πάνε τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς εννοώ για τη ζωή που χάθηκε, έτσι. Όχι δυστυχώς που δεν πέρασαν εδώ πέρα. Αυτό είναι ευτυχώς. Γιατί εδώ στην Κρήτη, άμα μειωθούν κατά πολύ οι ροές, πάρα πολύ, έτσι, μετά θα σου πούνε τι θα στη δομή των μεταναστών. Κατάλαβες, το χρησιμοποιούν και ως έτσι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Αφού δεν έχουμε πολλές στις ζωές, ας μην κάνουμε τη δομή των μεταναστών τώρα που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ τη θέλω. Άλλοι δεν τη θέλουν. Γιατί, κοίτα να δεις τι γίνεται. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα, άμα πάμε, θα μας πιάσουν, θα μας βάλουν μέσα σε ένα κελί, μέχρι να μας απελάσουν και πάλι, θα είμαστε εκεί μέσα. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε αλλού. Και έτσι πήγανε αλλού. Καταλάβατε ποιο είναι το αποτρεπτικό αυτό. Λοιπόν, άντε για διάβασμα, αγόρι μου, και εσύ τώρα. Δημήτρη, πήγαινε για διάβασμα. Γιατί μετά θα σου πω γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης για διάβασμα τους πολιτικούς του, τους βουλευτές και τους υπουργούς. Coming to the tree.

Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε τώρα στο Sky, στη Μαρία Τιμπούσουλα και στον Νίκο Ανδρίτσο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη. Λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο. Και τους λέει ποιος τους απαγορεύει να υπάρχουν εδώ στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει έξτρα πρημοδότηση, λέει, μέσω νόμων κτλ. Λοιπόν, τα χώνει άσχημα. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια πορεία μόνο. Λέει ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι. Τι είναι το πλάς, ξέρεις? Ωραία ερώτηση. Για ρωτά έναν να σου πει, που εκπροσωπεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Μόλις έχει αειδιάσει ο Δημήτρης Φάκης απέναντί μου, του εξήγησα τι σημαίνει το πλας, σύμφωνα με όσα μου έχει πει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν είναι ασχή. Οπότε γι' αυτό δεν το λέω στον αέρα. Εγώ το μόνο πλας που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι. Πόσα πλας χρήματα θα έχω μαζί μου τώρα που θα πάρω την άδειά μου την άλλη εβδομάδα. Αυτό με νοιάζει μόνο. Πλας, πλας, πλας, λεφτά πλας. Να πάμε βόλτα, διακοπές, εκδρομή.

Έχει και το 112 τώρα για την φωτιά στην Βιωτία. Παροτρύνει τον κόσμο να απομακρυνθεί από την ξηρονομή προς την Ελλοπία. Τι γίνεται, ρε.

βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα από το Ρέθυμνο. Μπείτε να τη δείτε στο Μετέο. Μιλάμε, δείχνει. Αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος δείχνει την καμένη έκταση, την ενεργή πορεία της φωτιάς και τα 45.000 καμένα στρέμματα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα και για τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρώσει εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ. Όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, αν δεν τα πληρώσω όλα μαζί, ας τα να πάνε. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να ακούσω λίγο την τσιρίδα της Λατινοπούλου. Μου αρέσει. Είναι η μόνη τσιρίδα που μου αρέσει. Χωρίς πλάκα. Όχι, ξέρεις τι. Αυτά που λέει δεν είναι τρελά. Δεν είναι σαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, που λέει του γιατρού. Δεν είναι του γιατρού η Λατινοπούλου. Ξέρει τι λέει. Και τα λέει και καλά. Τώρα το θέμα είναι αν την πιστεύεις, αν την ακολουθείς, αν συμβαδείς μαζί της, αν θες αυτή την κόντρα που θέλει η Λατινοπούλου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω για τζούρα καφέ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Λένα Ζευγαρά Live.
5: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
4: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
5: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
4: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης, 8. Ώρα έναρξης, 9.30.
5: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
4: Προπόληση εισιτηρίων, Φίνικας και Δρύρος, Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τώρα το ενίκιο τους με μετρητά. Κάς. Όχι. Νομίζω ότι όλη η τράπεζα είναι. Λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου τέλος, εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί πριν από λίγους μήνες. Αυτή η αλλαγή αφορά στα επαγγελματικά κινητά. Και αυτό γίνεται γιατί είναι ο στόχος περιορισμένης φοροδιαφυγής. Άκου τώρα φάση. Ρωτάω για ένα φίλο, για ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. Μην πω ποιο είναι. Και είναι και κλειστή κοινωνία, ρε παιδιά. Λοιπόν, και ζητάει 8 ενίκια μπροστά για να το δώσει. Ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. 8 ενίκια. Και λέω, συγγνώμη, ρε φίλε, 8 ενίκια. Ναι, λέει και 2 να τρέχουν. 3 να τρέχουν. 8 και 3, 11. Τι είναι αυτό? Για ένα μαγαζί στο κέντρο. Το οποίο μαγαζί, εντάξει. Είναι μαγαζί, ρε παιδί μου. 8 και 3, 11 ενίκια. Μακάρι να μην ξέρει. Και να γίνει αλλιώς κάπως η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Κανένα δεν μπορεί να σου δώσει. Λέει ένας φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά. Άμα είναι να ανοίξει μια επιχείρηση, λέει, τα δίνει αυτά. Λέω, δίνει 8 ενίκια μπροστά. Δεν έχει να φτιάξει μέσα, να κινεί αυτά. Τι να πω, δεν βοηθάει ο ένα τον άλλον. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη πλέον. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω να γελάστε λίγο σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα κούγκι. Κούγκι και πουγκί. Το ξέρεις αυτές τις δύο λέξεις? Κούγκι είναι να γίνει τζέζελο, να γίνει χαμός. Πουγκί είναι το κοίτα που έχει μέσα τα μπικικίνια, τα λεφτά, ώστε να μοιραστούν από την κυβέρνηση πλέον στους πολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν 4 εντολές που έδωσε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα αυτές οι 4 εντολές είναι μέχρι τις εκλογές. Κάποιοι λένε, λες να γίνει νωρίτερα. Σας έχω πει, λέει, δεν θα γίνει νωρίτερα. Κάτιστε το. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτό που βγήκε από την τελευταία έτσι σύσκεψη, βγήκανε πολλά, αλλά σας λέω το ένα τώρα, ήταν ο φόβος κάποιων μην κάνει ένα σχηματισμό ξαφνικό ο Μητσοτάκης πριν την ΔΕΘΕΣ και αλλάξει πρόσωπα και πράγματα πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν σχεδιάζει ανασχηματισμό. Σκοπεύει να πάει όπως είναι με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές. Όμως, αν κάποιος τον εκπλήξει δυσάρεστα, θα πάρει πόδι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι, δηλαδή, ότι αν

0: Κάποιος με εκπλήξει δυσάρεστα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, φοβερό και τρομερό από υπουργό, έτσι ώστε να πάμε τους χάρη, λέμε αυτό τώρα για τη Δόμνα. Κάποιος τους έχει φρικάρει με στην Δημοκρατία. Αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αλλά άλλοι λένε εντάξει, είναι οικογένεια και αυτή, οπότε το συμπεριέλαβε κάπως έτσι. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έριξε ένα καμπανάκι εχθές, έτσι. Να είσαστε διαβασμένοι για ό,τι λέμε για το πρόγραμμά μας. Τα όπλα με τα οποία θα πρέπει να κατέβετε στις περιφέρειές σας και το χαρτοφυλάκιο σας, να ξέρετε τι γίνεται ακριβώς τόσο στην περιφέρεια όσο και στην κοινωνική δουλειά, στην κυβερνητική δουλειά, δηλαδή το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς. Τα τοπικά και τα περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, να έχετε γνώση για να το λέτε στον κόσμο. Να βγουν ακόμα πιο μπροστά. Αυτή ήταν η τρίτη εντολή, δηλαδή να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα λέει στα περιφερειακά. Άκου. Είδες εγώ τόσο καιρό τώρα, δεν καλώ κανέναν, έτσι. Επίτηδες. Όλους μαζί θα τους φέρουμε. Τελευταία εβδομάδα του διακοπά τους φέρω όλους μαζί. Έτσι για να γίνει τυμπούγιο. Λοιπόν, να υπερασπίζονται λέει όλη την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα δικά τους υπουργεία. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει κάποιον να μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και να μιλάει τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή έχει γίνει το αυτό με τη Δόμνα να πες. Δεν μπορεί να βγάλει ξέρω εγώ. Ποιο να βγάλει. Την Κεραμέως και να μην τη ρωτήσει γι' αυτό. Να την ρωτήσει, να πει τη γνώμη της. Όλο αυτό λοιπόν τώρα, θα σας πω το άγαλο, ήταν μια μεγάλη καρφάρα. Όλο. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης, καλά, περιμένω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που οι τυπολογίες, εσύ είσαι μικρός που να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι δημοσιογράφοι, εμείς οι μικροί, ξέρεις αυτοί, οι μεγάλης ηλικίας παιδί μου που γράφαμε τα κείμενά μας καλύζοντας σε πέτρα και όχι με στήλο και χαρτί, είχαμε πάντα κάθε Κυριακή να παίρνουμε κάποιες εφημερίδες, να τις διαβάζουμε. Ξέρεις εκεί που στον καφέ μας, με την κοπέλα μας, την βόλτα μας. Μία από αυτές λοιπόν ήταν το Παρόν. Όλοι οι δημοσιογράφοι διαβάζαμε το Παρόν. Υπήρχε μία στήλη η οποία λέγεται Τυπολογίες. Έτσι. Αυτή η στήλη είχε τις καλύτερες και τις πιο έγκυρες ειδήσεις που αφορούσαν τα μέσα, τα μίντια. Δημοσιογράφους, κανάλια, ραδιόφωνα, γενικά ό,τι υπήρχε. Από τις πιο καλές και πιο παλιές στήλες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα έγινε podcast. Δηλαδή, ξέρεις. Βγαίνουν και αυτοί με μικρόφωνο τώρα και μιλάνε. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη που έγινε ήταν του Παύλου Μαρινάκη. Αφού έκανα τον ύμνο για τις τυπολογίες, πάμε τώρα στο καλό. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν πέταξε με τρελή καρφάρα. Απίστευτη σπόντα. Ότι στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή σε θέματα που καίνε επικαιρότητας, 4 ή 5 μόνο κυβερνητικά στελέχη είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζουν ξύλο τηλεοπτικά. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου πω μια γυναίκα και έναν άντρα τώρα που έχετε στο μυαλό μου έτσι απλά, ότι ασχολούνται μόνο με τα υπουργεία τους και τους βλέπεις καθόλου. Ειδικά αυτή που είναι τώρα, η γυναίκα που θεωρώ ότι είναι τελείως απούς από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι και σε ένα πολύ νευλαργικό υπουργείο. Και θα έπρεπε αυτή την περίοδο να βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να φάει ξύλο. Όπως λέμε, τηλεοπτικά. Και αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μόνο 4-5 κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν βγαίνουν μπροστά να παίξουν ξύλο με την απίστευτη έτσι παραφιλολογία που υπάρχει από διάφορους έτσι άσχετους, μιλάμε, που έχουν μαζευτεί πολιτικούς. Καλά, δεν είναι πολιτικούς, πολιτικοί επειδή βγαίνουν και λένε βλακίες στον αέρα. Αλλά είναι βλάκες. Είναι βλάκες. Γιατί όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό και υπερασπίζονται το ψέμα τους, είναι ακόμα χειρότερο. Μιλάμε για τεράστια βλακεία. Τεράστια. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης ήταν να βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να τους πει ότι κοιτάξτε, δείτε, όλοι μαζί θα ιδρώσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα προστατευμένα περιβάλλοντα, βγείτε προς τα έξω. Συμμετέχετε στον αγώνα για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: Νικόλα, το χάσα στην αρχή. Τι είπες για τις τυπολογίες. Πάμε να σας το ξαναπώ λοιπόν. Δεν χαλάω, Χατήρια, εγώ σε φίλους. Δεν χαλάω. Είναι ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος έχουμε πιει πολλούς καφέδες μαζί, ρε παιδί μου, στα ρεπορτάζ που κάναμε κάποτε και Κυριακές. Τύχαινε και πηγαίναμε εκεί στο Μικρολίμανο για καφέ, ρε παιδί μου, και είχαμε όλοι από 3 εφημερίδες ο καθένας. Και μάλιστα πριν ξεκινήσουμε για τον καφέ, ξέρεις τι λέγαμε. Εγώ θα πάρω αυτή και αυτή και εσύ θα πάρεις αυτή, αυτή και αυτή. Και ρώτησα μια φορά, το ποντίκι ποιος θα το πάρει. Και μου λέει, εντάξει, το πάρω εγώ. Άσε, το πάρω εγώ, του λέω γιατί το θέλω μετά. Και έτσι γινόταν η κουβέντα μας κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ιστορικό το ότι οι τυπολογίες, αυτή η στήλη των δημοσιογράφων όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορείς να φανταστείς τη διάβαση εκεί. Ό,τι γραφόταν στις τυπολογίες την επόμενη μέρα ήταν, πώς να σου πω, επειδή είμαι χαμός. Viral, virali. Έγινε podcast τώρα και πολύ το χάρηκα που το είδα και σε αυτό το podcast λοιπόν βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους απώ όλο, να τους απώ όλο. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στις τυπολογίες και είπε κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ, πολύ ουσιαστικό. Υπάρχουν 4-5 μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν σκάσει δύσκολο θέμα, βγαίνουν στα πάνελ, βγαίνουν μπροστά και τρώνε το ξύλο. Ή ρίχνουν ξύλο. Πιο πολύ ρίχνουν από ό,τι έχω δει τελευταία. Ήταν λοιπόν μια προκάλα καρφάρα μπαμ. Μην πούμε ότι ήταν βέλος από τόξο, γιατί μάλλον αυτό ήταν. Και ήταν μια επισήμανση του Παύλου Μαρινάκη ότι κοιτάξτε, να δείτε, πλέον κοιτάξτε, να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο αυτό, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Ήταν τρομερή αιχμή για όσους προτιμούν να είναι σε έτσι σε προστατευμένα περιβάλλοντα και να μην βγαίνουν προς τα έξω για να μην τρώνε ξύλο. Νομίζουν ότι έτσι θα πατήσουν πάνω στους ψηφοφόρους που είχαν και έτσι δεν θα χαλάσουν και τη μαγιά. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα, όπως έχετε δει. Γιατί βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί, είδα σήμερα μια συνέντευξη μου στέλνει ένας φίλος, μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία πραγματικά με τσίτωσε. Με νευρίασε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ποιος το λέει και τι λέει. Έτσι. Είναι θέμα το πώς το λένε κάποια στιγμή τώρα. Παλιά λέγαμε ποιος το είπε αυτός. Τότε δεν είχε καμία σημασία. Τώρα όμως έχει σημασία γιατί όταν βλέπεις ότι βγαίνει σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, με κάποιον που το παίζει ότι εκπροσωπεί το καινούριο. Και αρχίζει και λέει ψέματα για κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Εκεί σημαίνει τσαντίζεσαι. Και όταν προσπαθεί ο άλλος βουλευτής να πει στον αέρα, ρε παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι άσχετη η τύπισσα, αυτό που λέει δεν ισχύει. Τότε αρχίζει η φωνή από την άσχετη για να καλύψει τη φωνή αυτού που μας δείχνει τι λέει η αλήθεια και τι είναι ψέματα και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγαίνει η κυρία Βούλτευση μαζί με μια κυρία που λέγεται Γιωτάκη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μετά πήγε στο, δεν ξέρω που πήγε, χάθηκε. Τότε με τον νόμο της συνεπιμέλειας χάθηκε, εξαφανίστηκε. Έβγαινε και έλεγε ό,τι βλακία μπορείτε να φανταστείτε για τους γονείς και τους δύο γονείς, έτσι. Ήταν κατά της συνεπιμέλειας, έλεγε πάντα τη συνεπιμέλεια ότι είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, ενώ δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική. Και έβγαινε και έλεγε τώρα στην κυρία Βούλτευση κάποια πράγματα για την Ελστάτ και για πράγματα που έχουν δημοσιευθεί από την Ελστάτ. Έτσι. Την οποία την Ελστάτ την έχουμε πάνω-πάνω γιατί μας δίνει το στίγμα για να πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν υπήρχε κόντρα εκεί και άρχισε και έλεγε τα δικά της, της έλεγε η κυρία Βούλτευση ότι λέτε ψέματα. Και τι έγινε τελικά. Τι λέει, να σας κάνω μια ερώτηση λέει, που δεν απαντάει κανένας από την πλευρά σας. Λέει ναι, γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας, έκανε λέει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Και εκεί άρχισε το σύστριγγλο μετά και ξέρεις τι είναι αυτά που λες, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Γενικά αυτό δεν απαντάνε ποτέ. Το έχεις παρατηρήσει. Σε ρωτάνε μια δύσκολη ερώτηση και για να την απαντήσεις πας μέσω τρικάλων. Εδώ από την Κρήτη. Παίρνεις το ποδήλατο, γιατί τόσο αργά μιλάνε, έτσι σαν να παίρνεις ποδήλατο θάλασσας. Και κάνουν πετάλι μέχρι να φτάσουν τρίκαλα. Που δεν έχει τη θάλασσα τα τρίκαλα, και μετά ξαναγυρίζουν για να σου δώσουν την απάντηση αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εκνευριστικό, έτσι. Γιατί θες να ακούσεις ανθρώπους να σου λένε πράγματα για τη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ και την κυρία Βούλτεψη για την πάσα που μου έκανε. Γιατί διάβασα σήμερα το άρθρο της, το μανιφέστο. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία πριν τα δημοσιεύσετε, τα βλέπετε. Τα είδατε.
2: Εσείς τι λέτε.
1: Ναι, μπορώ να σας διαβάσω.
2: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την Ελστάτ.
1: Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία σας, αλλά λέω τα στοιχεία
2: είναι,
1: σας.
2: Δεν είναι δικά μου.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ σωστά αυτό που λέτε. Αλλά τι μας λέτε,
2: μας λέτε
1: ότι το 2019
2: την κοινωνία.
1: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης και το ανέβασε στο 2025 στο 29,6, στο 30.
2: Με τι κατοπληκτικότητα, κυρία Γιωτάκη, που δεν ξέρετε,
1: να το ανεβάσετε σε 10 μονάδες.
2: Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500. Τώρα στο κατόφλι φτώχειας είναι 7.500. Πήρατε τα χείρισμα μαθήματα του ψεύδου. Τα χείρισμα μαθήματα ψεύδου στο κοινωνικό σας. Με τι κατόφλι
1: φτώχειας.
2: Το κατόφλι φτώχειας.
1: Λέτε, το 2019 ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας διαμορφώθηκε στο 21,1. Και καταλήγετε στο άρθρο σας το 2025 στο 29,6.
2: Μάλιστα.
1: Εσείς το λέτε. Εσείς το καταλογείτε. Ανεβάσατε 10 μονάδες από αυτό που παραλάβατε. Και ζητάτε άλλη μια δεκαετία.
2: Μπορεί να το πάρουμε στο 40. Να πάρουμε μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, έχουμε φτώχεια. Τη μετράμε. με τα νοικοκυριά που είναι σε κίνδυνο φτώχειας, συν το κατόφλι φτώχειας, όταν είμαστε όλοι φτωχοί, είναι 4.000. Όταν όμως έχουμε λεφτά, ανεβαίνουν και οι φτωχοί. Άρα λοιπόν, εγώ έχω ένα ερώτημα, στο οποίο δεν μου απαντάει κανένας τέλεχος της Ελλάς που είναι σε δημόσιο διάλογο. Έχω το ερώτημα, γιατί με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, η ενεργητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μπορώ να πάρω απάντηση. Γιατί είναι δωροδοκία. Ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Γιατί έπρεπε, ήταν κακούργημα. Όλοι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Δωροδοκία, κακό πράγμα, κακούργημα. Γιατί έγινε πλημέλημα. Γιατί μειώθηκαν οι ποινές για τον ομαδικό βιασμό, για τη μαστροπία, για την εμπορία ανθρώπων. Και βγήκαν όλοι αυτοί.
1: Θα δώσετε λίγο χρόνο.
2: Τι απάντηση.
3: Δεν μειώθηκαν οι ποινές.
1: Ποιος ψήφισε τη συνένεση στο βιασμό? Ήσασταν στη Βουλή το 2019 και ξέρατε ότι οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρέστηραν όλοι.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα. Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα.
1: Εσύ λέτε, εσύ που ανεχτήκατε.
2: Α, παραμύθι. Καλή, αυτό το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι.
1: Να ψηφιστεί σε φορολογικό νομοσχέδιο.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Η απαγόρευση
2: μετακίνησης. Μας έφεραν.
1: Καταργήσατε σε μία νύχτα την Γενική Γραμματεία Ισότητας και ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έκλαψα όταν ρωτάει η κυρία Βούλτεψη την κυρία Γιωτάκη, αυτό με το ψέμα σας το βάζουν λέει με τσιπάκι στο μυαλό και το λέτε. Αυτό το βίντεο που σας έβαλα να ακούσετε τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα. Σε ρωτάω κάτι, δεν απαντάς. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας από αυτούς, έτσι, από το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί η παθητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μας το έχουν απαντήσει. Κανένας δεν το έχει απαντήσει. Κανένας δεν έχει πει γιατί η Βουλή έμεινε μια εβδομάδα ανοιχτή για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός που έβγαλε όλο το βαρύ ποινικό μητρό έξω, στον δρόμο. Και το κυριότερο, η κυρία Γιωτάκη βγαίνει και αμφισβητεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι. Η Ελστάτ είναι οδηγός για όλους μας. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα προγράμματα.

Λοιπόν, έχω τσαντήλο, τον ακούω. Καλά, ήταν φοβερή ατάκα αυτό με το τσιπάκι, έτσι. Δηλαδή, με τσιπάκι δεν του βάζουν και λένε ψέματα. Έχω ένα πρόβλημα τώρα με ένα μαγαζί, εγώ με ένα κουλούρι. Έχω παραγγείλει κουλούρι να φάω. Και τα δύο κουλούρια είναι παγιάτικα. Τι να σου πω τώρα. Μου το αλλάξαν το πω, ότι του λέω παιδιά είναι παγιάτικο, πάρτε το. Μου φέρνουν δεύτερο και αυτό παγιάτικο. Τι να κάνω. Να του βάλω κι εγώ με τσιπάκι στο μυαλό ότι αυτό που μου στέλνετε είναι παγιάτικο, δεν γίνεται. Βούλτεψη θα γίνω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, ρε. Πώς να το πεις, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και να προσπαθείς με χίλιες δυο λέξεις, κουβέντες, να το ανατρέψεις αυτό που δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, τον ήλιο, είναι μέρα. Πώς θα κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι η μέρα είναι νύχτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ ξύλο σε αυτή την εκπομπή, έριξε η κυρία Βούλτεψη, γιατί πραγματικά όταν λες ψέματα, λες ψέματα. Φαίνεται. Πάμε. Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε χθες από την τελευταία πάντως έτσι συνάντηση των υπουργών με τον Μητσοτάκη είναι ότι δεν βιάζεται. Περιμένει τη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσει τις τακτικές του απέναντι σε αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Μια σύσσωμα αντιπολίτευση εναντίον του. Η οποία, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί. Πες ότι μαζεύονται όλοι, ρε παιδί μου, και λένε να κάνουν μια κυβέρνηση να διώξουμε τον Μητσοτάκη. Γιατί δεν μαζεύονται μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος θα είναι ο αρχηγός.

Και μιλάω εδώ με τον Δημήτρη και του λέω, ξέρεις το λόγο? Ναι, ποιος? Ο λόγος είναι αυτός, του λέω. Ποιος θα είναι αρχηγός? Δηλαδή, φαντάσου τώρα, να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να έχει τον Τσίπρα. Όπως το είπε ο Μητσοτάκης. Και Τσίπρα, Βελόπουλο, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι τέσσερις. Παίζουν ποιος θα είναι αρχηγός. Κούκι. Έχετε, θα κάνουν αυτό το ρίγκ με. Χριστί, μπορούμε να το λύσουμε αλλιώς το θέμα. Να φτιάξουν ένα ρίγκ με λάσπη και να μπουν μέσα να παλέψουν. Και όποιος νικήσει. Ωραίο θα είναι. Θα το πούμε μετά αυτό. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, γιατί σε λίγη ώρα θα δείτε στο politica.gr, αλλά και στο politica στο TikTok, πραγματικούς ήρωες. Όχι ψευτοήρωες, αλλά πραγματικούς ήρωες, μάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν τις δουλειές τους εχθές για να τρέχουνε, να κολυμπάνε και να οδηγούν τα φουσκωτά τους προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο στην Πρέβελη. Μιλάμε για συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε σε λίγο στο politica.gr. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο φίλοι, οι οποίοι έχουν εκεί στον πλακιά κάτω μια επιχείρηση κατά δυτικού τουρισμού, κατά δύση, σχέση αυτά, βόλτες με τα σκάφη και τέτοια. Και χθες, αντί να κάτσουν στα αυγά τους, πήραν τα σκάφη τους, φτιάξαν μια ομάδα και περιπολούσαν όλη την παραλία στην Πρέβελη και σώζανε κόσμο. Κάνανε πάνω από 8 διασώσεις. Πάνω από 80 άτομα μεταφέρθηκαν από την παραλία σε πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και προσέξτε, όλο αυτό σε συνεννόηση με το λιμενικό. Δεν πήρανε μια βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες πόσες έχουν και βγήκαν στις παραλίες και μαζεύαν κόσμο. Ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το λιμενικό, το οποίο τα πλωτά σκάφη του λιμενικού, τα μεγάλα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση τρικυμία κοντά στις ακτές. Μπορεί να ξοκύλουν, να βγουν έξω, να μην μπορούν να ελεγχθούν. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες λιμενικοί και αυτοί οι ήρωες που θα σας πω σε λιγάκι, κατάφεραν χθες να σώσουν πάνω από 80 άτομα. Μιλάμε για τουρίστες, πολίτες εκεί της περιοχής της Πρέβελης, ιδιοκτήτες μαγαζιών που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, προσέχαν την περιουσία τους μέχρι τελευταία στιγμή. Ξαφνικά λοιπόν η φωτιά τους περικύκλωσε και έπρεπε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Θα δείτε κάτι συγκλονιστικές εικόνες όπου βλέπετε μπροστά σας τη θάλασσα, το βουνό να καίγεται και τον ουρανό. Όλο αυτό είναι ένα. Δεν ξεχωρίζει. Από τον πυκνό καπνό. Έχει γίνει ένα. Όλο αυτό το πράγμα. Μια συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή τη βλέπω τώρα και έχω πάθει σοκ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, θα πούμε και τα ονόματά τους κανονικά, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βοηθήσει όλο τον κόσμο εκεί κάτω. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Πάνω από 80 άτομα, 8 διασώσεις, 8 επιχειρήσεις διάσωσης μάλλον, και όλα αυτά μέσα σε πολύ. Σε 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στο νερό. Πρόκειται για τον Βασίλη Βογιατζή, το γιο του, Γιάννη Βογιατζή, και τον Τάσο Τσάνα. Είναι τρία άτομα τα οποία πήραν τις βάρκες εχθές και σώσανε πάνω από 80 άτομα σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Λοιπόν, ναι. Και όλα αυτά γίνανε σε απόλυτο συντονισμό με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Να καταλάβετε. Ότι όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό μας έλεγε και ο Δήμαρχος Χριστούπουλος εχθές. Αν υπάρχει οργάνωση, ή μάλλον όχι αν, όταν υπάρχει οργάνωση, τότε όλα γίνονται καλύτερα. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες διάσωσης. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που εδώ στην Κρήτη υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ταινία. Χωρίς πλάκα.

μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα. Πάμε λίγο μηνύματα, θέλεις. Γιατί μου έχουν στείλει κάτι ωραία. Τα διαβάζω τώρα και έχω. Λοιπόν, λέει ένα φίλο τώρα. Καλά τα είπες πριν, λέει, για το θέμα αυτό, έτσι όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι πρώτα, λέει, γυρίζουν βίντεο στο Facebook και στο TikTok και μετά, λέει, πάνε και κάνουν δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, Κεραμέως και Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κάνει βίντεο Ευθυμίου. Μιλάμε για τον Γιώργο Ευθυμίου. Τι να πω. Μάλλον άλλον υπουργό θέλει να πει και το έγραψε, ξέρεις, μπαμπαμ γρήγορα, γιατί δεν είναι υπουργός Ευθυμίου. Έτσι, είναι ο διευθυντής τύπου του Μαξίμου. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δω, λέει, τη Λατινοπούλου να κάνει κολοτούμπα. Ας φοράει ό,τι θέλει, λέει, από ρούχα. Όταν θα τη πει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση. Τι είπε τώρα, πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε. Πιο πολύ τη βλέπω με τον Βελόπουλο παρά με τον Μητσοτάκη, να το ξέρετε αυτό. Ωρε φίλε, ωρε, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Το έχεις δει το Βέγκα Χάμπουργκερ? Ξέρεις ποιο είναι? Α, θα σου πω τώρα. Παίρνεις δύο ψωμάκια μπέργκερ, εντάξει. Βάζεις ένα κομμάτι φέτα, ένα κομμάτι ντομάτα, πάστα ελιάς, ξανά φέτα ντομάτα, το κλείνεις και το τρως. Πα, μου ήρθε τώρα, κατευθείαν. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, άκου Νίκο λίγο, αυτό που είπες εσύ, μου λέει, για τους, για τις επισημάνσεις που έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ξέρεις ότι είναι καμπανάκι. Είναι για κάποιους υφυπουργούς, λέει, που θα πάρουν πόδι, λέει, με το που γυρίσουν από τις διακοπές ή πριν πάνε διακοπές. Για να πάρουν και αποζημίωση. Δεν παίρνουν αποζημίωση, θα φέρουν το Υπουργείο. Μεγάλε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Ότι ήταν κάτι για. Ότι χτύπησε φλέβα. Γιατί ξέρω, κάτι οι υφυπουργοί θα φύγουν. Γεια σας. Και θα γίνει και με τη μορφή. Άξιες, κουράστηκα. Έχω προσωπικές αιτήσεις και θέλω να φύγω. Ξέρεις, θα τους πει, παιδιά, κάντε μια επίσκεψη στο λέω ότι θες να φύγεις, να σε αλλάξω. Γιατί δεν.

Ένας άλλος φίλος μου λέει: Νίκο, δεν είναι αυτό που λες. Απλά τους ευχήθηκε καλά μπάνια με άλλες λέξεις. Για να φύγουν, λέει, διακοπές. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι 4-5 λέει θα βγαίνουν όπως βγαίνανε και πριν.

Λοιπόν, προσπαθούν με τον αέρα τώρα να τα βγάλουν πέρα εδώ στο Ρέθυμνο. Μου λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το συντονιστικό κέντρο, μπας και μπορέσει να σηκωθεί λίγο κάποια από αυτά, ώστε να υποβοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει αναζωπήρωση σε κάποιες περιοχές κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούν να το ελέγξουμε τις επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από το συντονιστικό λέει, επισημαίνεται ότι παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μένουν όλοι σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έσκασε. Μου το έστειλε τώρα φίλος ότι το έχουν γράψει λίγο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει, λέει, για όσους δουλεύουν στη σεζόν. Σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι τώρα. Αναδρομική ισχύει το μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί, λέει, περίπου σε 6.000 ετήσια βάση, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, πάμε χάρη, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Υπερτριπλάσιο σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Μπείτε στο TikTok αν δεν με πιστεύετε, το είπε ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Έχει στο TikTok βίντεο. Αυτή η ρύθμιση θα ψηφιστεί πολύ άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει, όπως λένε οι πληροφορίες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

θέλεις γυαλιά που να γράφουν με κάμερα απέναντι τι γίνεται. Ε, φόρεσε λέει ο Άδων Γεωργιάδης, λέει και τον κλάζει όλο το σύστημα, λέει, της αντιπολίτευσης. Τι να πω, ρε. Εγώ πάντως άμα ήμουν στέση του Άδωνη θα έπαιρνα αυτά τα γυαλιά, έτσι, που τα πήρε, έτσι, κάνουν 600 ευρώ, ε. Δεν είναι, είναι το μετά δύο, έτσι λέγονται. Λοιπόν, θα έγραφα όλους όσοι με βρίζουνε και μετά ξέρεις τα κάνα, βιντεάκι στο TikTok. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, θα τα έλεβασα, δεν με νοιάζει, με βρίζετε, ωραία, έλατε, πάμε. Έλα, αφού με βρίζα, θα σε δει ο κόσμος να με βρίζα, σε δει πιο πολλοί κόσμος έτσι.

Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στην Πάτρα, στην Αχαΐα, έχει γίνει χαμός με τη φωτιά. Υπάρχει νέα ενεργοποίηση του 112 και μεταφέρουν τον κόσμο από την Αλική προς, και από την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δόμβρενα, να απομακρυνθούν δηλαδή προς εκεί. Άρα υπάρχει εκένωση εκεί, γιατί η φωτιά μένεται πολύ δυνατή. Είπαμε, είναι αυτή η ισχυρή άνεμη που κρατούσε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Άντε, μην το πω.

Λοιπόν, από το πρωί έχουν έρθει πάρα πολλές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα σου πω κάτι. 2 η ώρα το βράδυ και 3 η ώρα το βράδυ, χθες το γραφείο τύπου δούλευε. Και πρέπει να το πούμε, να τα αναγνωρίσουμε ότι αυτές τις δύσκολες ημέρες η Γεωργία Κουτσούκου που ηγείται εκεί της ενημέρωσης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει κάνει τρομερή δουλειά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει αυτή τη στιγμή πιο πολύ από τη Γεωργία. Πραγματικά η ενημέρωση είναι άμεση, είναι έγκυρη. Χθες τη ρωτάγαμε όλοι διάφορα πράγματα, ήταν σε θέση να απαντήσει όλους. Αυτό σημαίνει γραφείο τύπου, να είσαι γρήγορος στο μυαλό και, και να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Τι να πω, κουράγιο Γεωργία μου, να τελειώσουν οι φωτιές, να ηρεμήσεις. Και να ηρεμήσεις πάλι μετά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα τρέχουν πάλι. Αυτή η κοπέλα δεν είναι ακίνητη, δεν μπορεί να φανταστείς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία τύπου στην Ελλάδα. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Είναι άμεσο, είναι κατευθείαν στην είδηση. Δηλαδή θα πάρεις τηλέφωνο, θα στείλεις μήνυμα, θα σου απαντήσουν αμέσως. Και αυτό το έχει φτιάξει η Γεωργία. Γεωργία Κουτσούκου, παιδιά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους να έχεις ανθρώπους απέναντι στα γραφεία τύπου, στα γραφεία ενημέρωσης και να παίρνεις αμέσως απάντηση. Και να μην περιμένεις και εγώ 5-6 ώρες. Και να έχει φύγει η είδηση. Και τώρα μιλάμε για φωτιές, έτσι που είναι άμεσο. Δηλαδή, λέγαμε χθες σε συλλήψεις εχθές. Δεν υπάρχει σύλληψη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρώταγες. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, πώς το γράφουν κάποιοι. Απλά ξέρεις τι, όταν θες να πουλήσεις, πέτα σε μια μέρα. Αυτή. Για να το παίξεις λίγο. Να πάρεις τα κλικ. Να σε παίξουν 2-3 sites στην Αθήνα, να σε παίξουν 2-3 κανάλια. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είναι παραπληροφός και μετά κάνεις κολοτούμπα γιατί λες να το ξεχάσει ο κόσμος, εντάξει. Τι να πεις, το ξεχνάει. Δεν πειράζει. Άστο. Πάλι καλό που έχουν γραφεία τύπου σαν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που ενημερώνει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό.

πω, και όση ώρα ξέρεις ακούγατε αυτό το υποχθόνιο τραγούδι, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα, το υποχθόνιο. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα εκεί. Ο άνθρωπος τρέχει, δεν πειράζει, προέχει να βοηθήσει και τον κόσμο παρά να ενημερώσει εμάς. Θα προσπαθήσουμε μια φορά να τον βρούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα και ερχόμαστε.

Λοιπόν, χαμός γίνεται. Υπάρχουν θελώδεις άνεμοι αυτή τη στιγμή που φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν καεί πάνω από 55.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100-110 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Αλλά όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί στο πεδίο. Μαθαίνω ότι κάποιοι σύλλογοι εστιατόρων έχουν αναλάβει τη σύντηση των ανθρώπων εκεί που είναι στο πεδίο, από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά είναι αυτή που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά, παιδιά. Τους είδα και στο Δήμο Φεστού, εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Δεν υπάρχει η βοήθειά τους. Και το χαμόγελο του παιδιού, έτσι, προστατεύει εκεί, έχει αναλάβει κάποιες δράσεις. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Ισχύσαν την ενώση, να κατατροπώσουν τη φωτιά, να τελειώνουμε. Θυμάστε παλιά που λέγαμε για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης? Το θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι αυτό να το λέμε από την Πεντέλη. Από τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, όπου ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ, που ήταν μέσα σε δέντρα. Κοίτα, περνάγαν τα καλώδια μέσα από δέντρα. Είχαν μεγαλώσει τα δέντρα, είχαν προσπεράσει τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν ψηλά, γιατί κάποτε εκεί που μπήκαν τα καλώδια δεν υπήρχαν δέντρα. Μετά τα δέντρα μεγαλώσανε, δεν μείνανε στάσιμα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε τότε στην Πεντέλη. Και από τότε ακούω για την υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης. Δεν έχει γίνει. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή. Να ξέρεις, όποιος την αναλάβει. Ήρθε η ώρα, μου φαίνεται, να την αναλάβει κάποιος. Λοιπόν, αυτό που μου λένε τώρα και από την πυροσβεστική είναι ότι υπάρχει ύφεση, αλλά γίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σκάνε από παντού. Δηλαδή εκεί που έχουν ηρεμήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά σκάει αναζωπήρωση. Είναι τρελό να συμβαίνει αυτό, αφήστε το. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα και κάθονται και εκεί που έχουν ηρεμήσει με μια πλευρά, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά το βλέπουν να φουντώνει.

μου βρει ένα καλό τραγούδι να κλείσουμε για τέλος, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα, να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη να αναλάβει την ενημέρωσή σας. Να πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω και να γυρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πούμε λιγότερες φωτιές. Σήμερα είναι πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί όλη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και τέρμα πάνω στον Εύρο. Τέρμα. Είναι καλά τα νησιά, δεν στο λέω. Τα περισσότερα είναι σε πορτοκαλί, με πορτοκαλί χρώμα σήμερα. Και πας τώρα να δεις την απόλυτη ξεφτύλα, δηλαδή θα κλείσω με αυτό. Δεν σας στέλνει η αστυνομική στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου να μαζεύεστε τελευταία στιγμή για να πάτε να κάνετε τις αυτότητές σας. Δηλαδή είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί χρειάζονται σε άλλες καταστάσεις. Δεν μπορούν να βλέπουν έξω από το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή ουρές. Γιατί εσείς δεν είχατε προνοήσει να πάτε νωρίτερα. Δηλαδή δεν μου πεις ότι δεν μπορούσες να προλάβεις. Να βγάλεις αυτό το πιο νωρίς. Αλλά τώρα που σου είπαν ότι δεν θα ταξιδέψεις από μια ημερομηνία και μετά δεν έχεις την έφτατα ταυτότητα. Πάλα βγάλεις έκδοση διαβατηρίου καινούργια, ξέρεις. Για να μπορείς να πετάξεις. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το βόλεμπά τους μόνο. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσοι αστυνομικοί θα απασχοληθούν με τις ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αυτοί οι αστυνομικοί χρειάζονται αλλού, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται εκεί να κόβουν ταυτότητες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πάρε τους άχρηστους υπαλλήλους από τα υπουργεία. Τους άχρηστους. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, παιδί μου. Αυτοί που είναι μόνο για να βάλουν μια σφραγίδα. Πέταξε τους από εκεί και βάλουν τους αστυνομικά τμήματα. Να κόβουν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν τη γραφική δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται πια οι αστυνομικοί να κάνουν και αυτό. Και δεν μου το έχει πέσει εγώ σας το πω αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Πας τώρα να βγάλεις την ταυτότητα επειδή λήγει 3 Αυγούστου η ιστορία με τις ταυτότητες. Και δεν πήγαινες, φίλε, 3 Ιουλίου. Και δεν πήγαινες 3 Ιουνίου. Πρέπει να πας σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο, από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να βλέπεις τώρα ουρές. Είναι φίλος μου τώρα εκεί και μου στέλνει φωτογραφία. Και λέω εντάξει, εγώ δεν την παίζω τη φωτογραφία, είναι ξεφτύλα. Δεν γουστώ να την παίξω τη φωτογραφία. Γιατί θα δείξουμε κανέναν εκεί πέρα που είναι περίεργος και θα αρχίσει να μας τρέχει μετά. Λοιπόν, ουρά έξω από το αστυνομικό μέγαρο για να βγάλω ταυτότητα στην τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε, και εμείς τελευταία στιγμή φεύγουμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζω να είστε και εσείς στην τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο θα αρχίσει αυτό το κλασικό ενοχλητικό που όποτε το ακούω πραγματικά μου ανεβαίνει πίεση. Ο Αύγουστος επάτησε, η άκρα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, καλώς ήρθατε και στην Πηξίδα που είναι εδώ και θα είναι εκτός απροόπτου σχεδόν όλο τον Αύγουστο εδώ. Έχουμε έτσι ένα βαρύ, θα έλεγα, πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την καλή παρέα που έχουμε εδώ και την καλή ομάδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στο site στο politika.gr όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Και βεβαίως με την δική σας υποστήριξη και την δική σας την, αν θέλετε, εκτίμηση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα καθημερινά μέσα από την επικοινωνία μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην ομάδα μας και σήμερα τη δημοσιογραφική, ο κύριος Σιφάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας αποχαιρετά σήμερα διότι ετοιμάζεται να βάλει το χακί και θα τον χάσουμε για λίγο. Ελπίζω όταν θα επιστρέψει να έχει την επιθυμία να επιστρέψει και σε εμάς εδώ. Εμείς την έχουμε την επιθυμία αυτή. Η Ζέτα Οικολοβού που παραμένει στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι η C-Jets που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς από το Ηράκλειο κατευθείαν για Κυκλάδες και Πειραιά, πολύ γρήγορα, άνετα και οικονομικά και με 50% έκπτωση εάν και εφόσον εκδώσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας ευνηδιάσω με την πρώτη είδηση που βάζω σήμερα στην Πηξίδα, γιατί θα ήθελα να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές. Λένε ότι να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές.

έγινε στην Μαρίνα Ντι Ραγκούσα της Σικελίας. Πακέτα, προσέξτε, πακέτα με χαρτονομίσματα, αφού κατέληξαν στη θάλασσα, ξεβράστηκαν στην παραλία, όταν ένα ταχύπλο έμεινε από καύσιμα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλο, και τώρα μου ανοίγει και μια άλλη διάσταση, έτσι θα τα πω σε λίγο, γιατί δεν τα έχω πει, από εβδομάδα σκέφτομαι να ασχοληθώ αρκετά με το θέμα αυτό, οπότε σήμερα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το προαναγγείλω και να το προλογίσω. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο ταχύπλο, αφού έμειναν από καύσιμα, τι έκαναν? Λογικό, κάλεσαν την ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει. Προφανώς τα χρήματα ήταν προϊόν εγκλήματος. Άρχισαν λοιπόν να πετούν τα πακέτα με τα χρήματα στη θάλασσα. Εκτιμήσεις λένε ότι πέταξαν περίπου 1 εκατομμύριο, κάτι λιγότερο, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο, για να μην τα εντοπίσει η ακτοφυλακή και βρεθούν μπλεγμένοι. Προσέξτε, σας σημειώνω δε ότι αν μείνεις από καύσιμα στη θάλασσα και έρθει η ακτοφυλακή να σε μαζέψει, το λιμενικό δηλαδή, έχεις πρόστιμο. Διότι θεωρεί ο νόμος, ο νομοθέτης, για την Ελλάδα μιλάω, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία, ότι άσκησες πλημελώς τα καθήκοντά σου και δεν φρόντισες να έχεις το τάγκ των καυσίμων γεμάτο, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου, τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το ίδιο το σκάφος, και κινητοποιώντας ασκόπος τη λιμενική αρχή, την ακτοφυλακή. Άρα έχει πρόστιμο, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το καταλάβετε. Οι Ιταλικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια κατέσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ. Άρα για να πιάσουν 700.000 ευρώ, πάει να πει ότι πετάχτηκαν παραπάνω χρήματα, γι' αυτό λέμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πέταξαν, ενώ μέρος των χρημάτων, γι' αυτό λέω, προσέξτε, περισυνελέγει από λουόμενους. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ το σκάφος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος που δεν συνδέεται συγγενικά με τους συλληφθέντες. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και κατασχέθηκε προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα από τα αρμόδια κλιμάκια των αρχών. Αυτή ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, μαφιόζει από το. Δεν θέλω να λέω τώρα τις φίρμες που συνήθως βάζετε, από καλαθάκι της λαϊκής. Και βλέπω τώρα εδώ, βλέπω φωτογραφίες. Ρε φίλε, σήκω λίγο από εκεί. Σήκω λίγο από εκεί. Δες αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει εδώ. Είδες. Δεν το λέμε. Μην το πεις. Βλέπεις τι λέει η φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο στο politica.gr και από εκεί θα τα δείτε.

Θέλω να σας πω ότι το νησί θεωρείται από αρκετούς ως κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεκλήματος μαύρου χρήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στην παραλία θα ήθελα να ήμουν, να μαζέψω κανένα δεκάρικο, όχι δεκά ευρώ, κάνα δεκάρι χιλιάδες, να πω ότι έβγαλα τις διακοπές τζάμπα. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην παραλία Μαρίνα Ντιριγκούσα της Σικελίας? Κανένας. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σοβαρό θέμα όμως σήμερα για μένα, αλλά και για πολλούς, και στην ακρίβεια για όλους εμάς που έχουμε συνταχθεί σε μία γραμμή τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν θέλετε 15 χρόνια, ας σας το κάνω εγώ λιγότερο, ας σας το κάνω 11 χρόνια, από το 15 και μετά δηλαδή, είναι η εικόνα που μας έρχεται από την Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες, που πλημμύρισε από 50.000 μετανάστες στην παραλία Θέουτα. Εκεί

με μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση με τους μετανάστες από το Μαρόκο κατά κύριο λόγο να περνούν απέναντι, διότι ακούσανε ότι η Ισπανία άνοιξε τα σύνορά της. Αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες των αριστερών και των σοσιαλιστών έχουν ξεσκίσει και έχουν ρημάξει την Ευρώπη. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές σε κάθε κράτος πρέπει να πάμε απέναντι σε όλα αυτά. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να αποτρέψουμε την απειλή. Πρέπει να υπάρξει αποτροπή σε αυτή την απειλή.

Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα στην Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τον ευρωπαϊκό νότο του αύριο. Ευρωπαϊκός νότος, για μένα, λογίζεται η Ισπανία, οι νότιες ακτές της Γαλλίας, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι αριστερές και πολυπολιτισμικές ιδεολογίες απέτυχαν στην Ευρώπη που τρώει πλέον τα κόπρανα των επιλογών της. Νιώθω ότι για μία ακόμα φορά βρίσκομαι μαζί με αυτούς που πιστεύουν και διατυπώνουν δημόσια τις ίδιες θέσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νιώθουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αν και φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άνοιγαν τα σύνορα, όπως ο Τσίπρας στην Ελλάδα, και άφηναν τους ανθρώπους αυτούς να λιάζονται. Δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Από όπου κι αν προέρχεται, ό,τι χρώμα κι αν έχει το δέρμα του, ό,τι κι αν πιστεύει θρησκευτικά, όπου κι αν ανήκει πολιτικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Έχω όμως σοβαρό θέμα με την Ελλάδα και το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, την Ευρώπη δηλαδή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να διατηρήσει τελικά την ταυτότητά της, την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, όπως και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε να απολέσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να αποδεχτούμε την ισλαμοφασιστική εισβολή. Σας ρωτώ. Θα μου πεις, τι λες ρε, το παιδάκι που ήρθε 16 χρονών ισλαμοφασίστας, δεν είναι, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι ο μπαμπάς του που το έφερε. Δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες, είναι οι περισσότεροι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ούτε κάνω εκτιμήσεις. Κοιτάζω με προσοχή και με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτά που έχουν συμβεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου επικράτησαν αυτές οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ότι φέρτε τους εδώ, θα τους αφομοιώσουμε, είναι εργατικά χέρια φτηνά, γιατί προσέξτε, γι' αυτό τους θέλανε. Αυτοί οι ανθρωπιστές, αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουν ως φτηνά εργατικά χέρια για να τους εκμεταλλευτούν οι δικοί τους υποστηρικτές και χορηγοί που είναι βιομήχανοι, επιχειρηματίες κλπ. Δεν τους καίει κανένας ανθρωπισμός, να το ξαναπώ. Το λέω απλά. Τα φτηνά εργατικά χέρια βλέπουν που τα έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ προτείναμε προχθές τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, όμορφα, ωραία, συνετά. Επειδή λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουμε πλέον από όλες τις χώρες δείχνουν ότι η μπάλα χάθηκε, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίες περνούν δύσκολα σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες κοινικίες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νέα το βράδυ και μετά ή μόλις πέσει το σούρπο. Εγώ δεν επιθυμώ αυτό το πράγμα να το δω για την Ελλάδα, όπου έχω πραγματικά παραδείγματα την εποχή που ο Τσίπρας ρίμπαζε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από τη Σάμο, την Κο, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη και τη Χίο, όπου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς της αγοράς αυτών των περιοχών περιέγραφαν με τα πλέον μελανά γράμματα τις συνέπειες της πολιτικής Τσίπρα-Καμένου. Θυμίζω τη Μόρια, θυμίζω την κραυγή αγωνία από τους κατοίκους της Σάμου που βούλιαξε ο τουρισμός τους, τους πήρε και τους σήκωσε, δεν πατούσε άνθρωπος διότι παντού υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη με containers για να κάνουν κάποιοι τύποι επιχειρηματίες που ήταν προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση business από τα φαγητά που σέρβιναν, τα container που έβαζαν για να κοιμούνται μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τη φύλαξη κλπ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πρόγονοι μας εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων και έδιωξαν τους κατακτητές, όπως και στην Κρήτη. Εμείς σήμερα έχω ένα και μόνο επιχείρημα να σας πω. Δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού για να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ στα ιερά χώματα των παππούδων μας. Δεν είναι αστείο, είναι πόλεμος.
οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσυρίτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον διασκευασμό.

παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του.

0: Κυρίες και κύριοι, να μείνετε μαζί μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν μαζί μας στην καθιερωμένη, θα έλεγα, θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων, που είναι το Messenger, αλλά και όχι μόνο. Και βεβαίως, να σας θυμίσω κάπου εδώ, πριν σας αφήσω για την ανάπαυλα, ότι και αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η SeaJets. Η SeaJets που σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά σε κάθε προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο και να φτάσετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλό.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος που σας προσφέρει και σήμερα η Πηξίδα και η Σιτζέτς. Δεν βλέπω κανένα στο λύσκο να πηγαίνει στην Θεούτα να σώσει τους ανήλικους 25ρίδες ασυνόλευθρους λαθροεισβολής. Πέρκες, οι άσονες, μπαρουφάκιδες, πού είστε? Καλοκαιρινές διακοπές, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, τα έχουμε πει. Μπις να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, μην μπερδεύεστε ρε εσείς. Μα κοροϊδεύουνε. Εδώ δουλεύουμε όλο το χρόνο και προσπαθούμε να βρούμε μια εβδομάδα να φύγουμε. Όχι μόνο από πλευράς χρημάτων, και από πλευράς χρόνου. Και δεν μπορούμε να φύγουμε μια εβδομάδα. Εγώ έφυγα με το ζόρι 5 μέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν ιστιοπλοείες, διότι αυτό κάνουν επί της ουσίας, και πουλάνε παπάντζα. Μπορεί να μου πει κάποιος, επιμένω Δημήτρη σε αυτό, και θα συνεχίσω να επιμένω. Μπορεί να μου πει κάποιος τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μόνο. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Διότι εγώ που κάνω ιστιοπλοεία χρόνια ξέρω πολύ καλά πόσο κάνει να αναβλώσει ένα ιστιοπλοϊκό μία μέρα. Αν δεν ξέρετε, μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 400 με 600 ευρώ αυτά τα μικρού τύπου, εν πάση περιπτώσει, ιστιοπλοϊκά. 400 με 500 ευρώ τη μέρα. Ποιοι δίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί για να βάζουν τα δικά τους σκάφη, τα οποία ξέρουν ότι θα κατασχεθούν, το θεωρώ απίθανο. Δεν τους έχω για ηλίθιους. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς φεύγουν από τη δουλειά τους και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αφού μου το βάζεις σαν το θέμα. Όπως οι ίδιοι που κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το Crown Iris από το Ισραήλ, είναι στα λιμάνια. Πού δουλεύουν αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ ο Δημήτρης, για να φύγει να πάει στον οδοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ολόκληρη αλχημία να τον εξυπηρετήσουμε. Και τον καθένα που θέλει να πάει στον γιατρό, που θέλει να πάει να πάρει ένα χαρτί από μια δημόσια υπηρεσία και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς φεύγουνε? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, διότι εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Είναι ανεξήγητα. Λοιπόν, όταν θα μου τα εξηγήσει αυτά, θα σας εξηγήσω κι εγώ κι άλλα. Στην ανάρτησή μου στο Facebook γίνεται ήδη χαμός. Από κάτω τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στην προσωπική μου σελίδα για να διαβάσετε ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρω.

γράφει η Χαρά εδώ. Κώστα, αυτοί που περάσανε από το Μαρόκο στην Ισπανία έχουν πόλεμο στο Μαρόκο. Όχι βέβαια. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ξέρω, έχεις δίκιο να το λες. Εννοείται ότι είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο Μαρόκο. Αλλά ούτε και στις περισσότερες χώρες από τις οποίες φεύγουν για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, έχουμε κουράσει να τα λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε.

Οι ανεύθυνοι Ευρωπαίοι με την αριστερά τους έχουν βαλθεί αποδεδειγμένα να καταστρέψουν την Ήπειρο σε 10 χρόνια μέσα. Και εδώ πάλι το τραγικό του, και εδώ πάλι τον τραγικό του δίνουν 17% αντί να είναι φυλακή. Συνυπογράφω. Με εκφράζεις απόλυτα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Γιάννης γράφει: «Ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη να ήταν ο Τσίπρας στην κρίση του Εύρου». Τη θυμάστε την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε από τον Εύρο? Υπήρχε τότε ένας αρχηγός στο στράτευμα, ο Κωνσταντίνος ο Φλώρος, μην τον ξεχνάμε. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλος του. Εντάξει. Και εκτός από τον στρατηγό υπήρχε και πολιτική βούληση, που σήμερα δεν τη βλέπω. Έχει ξεθοριάσει η πολιτική βούληση του Μητσοτάκη που επέδειξε στον Εύρο τότε. Κώστα, τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για κανονική αντικατάσταση πληθυσμού που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια και κοιτάμε σαν ανόητη. Μόνο αυτοί οι 50.000 που καταγράφει η είδησή σας σημερινή σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχουν γίνει 500.000, γιατί γενοβολάνε ανεξέλεγκτα, όταν εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε ένα ή ενάμιση παιδί, όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Γεννήσεων. Αυτοί θα προσκυνάνε τεμένοι και εμείς θα χάσκουμε. Καληνύχτα Ευρώπη. Και ο Φώτης γράφει: «Ελάτε τώρα, είναι επενδυτές». Τα είχε πει ο Μάρδας επί Τσίπρα. Δεύτερον, όπως είχε πει η Τασία, θα λαστούν λίγο και μετά θα εξαφανιστούν. Και τρίτον, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, να σκεφτούμε καλύτερα ποιους θα ψηφίσουμε και ποιοι έχουν να κάνουν με ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο λαθρομεταναστευτικό. Ακούω μόνο καθαρή φωνή από τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, γράφει ο Φώτης, και έχει δίκιο να το γράφει. Είναι έτσι, ουδής άλλος. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξω θέμα και θα πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που εντόπισα και το οποίο δεν σας κρύβω ότι με εξόργησε. Εχθές δηλαδή που το βρήκα, οφείλω να σας πω ότι εξοργίστηκα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό το μικρόφωνο και από το politica.gr αποκαλύψαμε το κόλπο με τις ανισόπεδες διαβάσεις του Ηρακλείου, που στα 9 μέρα εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Όποιος θέλει φωτογραφίες, politica.gr, ή μου τις ζητάει και του τις στέλνω προσωπικά. Και ενώ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και αυταπόδεικτα με ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 27 με τίτλο «Επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών», όπου γράφουμε μεταξύ άλλων «Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο», θα μας εξηγήσει ο εργολάβος ή κάποιος από το Δήμο για την απάτη. Και συνεχίζω το ρεπορτάζ και το δημοσίευμα που υπογράφω. Πανηγυρίζουν για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν, αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες μέρες φάνηκε η γύμνια του εργολάβου που έκανε το έργο και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπυριδάκη, που το παρέλαβε χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Στη συνέχεια, μετά επικοινώνησε ο κύριος Φούμης, επικεφαλής από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου, και μου είπε ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Και το δέχτηκα. Πέραν αυτού, εγώ στέκομαι στην ουσία. Εκεί τη νύχτα θα σκοτωθεί κόσμος, μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη, έγραφα. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια όπου εργολάβος και υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές όντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή. Και έχω επιλέξει κάποιες φωτογραφίες από δική μου αυτοψία και τις δημοσιεύω. Εντάξει, μέχρι εδώ. 27 μου είναι το δημοσίευμα. Χθες βρίσκω στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δημοσίευμα. 37 μου 2026, το παραθέτω το δημοσίευμα, στις 14:28 έχει αναρτηθεί. Τίτλος: «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα». Και έχει φωτογραφία. Μια φωτογραφία που είναι πραγματική, δεν είναι AI, αλλά είναι την ημέρα που τέλειωσε ένα έργο. Και έχουν φωτογραφίσει πολύ ωραία φωτογραφία από drone, το οποίο πλήρωσε προφανώς ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι έχει δικό του drone ο καλοκαιρινός να πάει να σηκώνει να φωτογραφίζει. Κάποιον πλήρωσε. Αλλά καλά το έκανε και τον πλήρωσε, λέω εγώ. Και έχει φωτογραφίσει μια διάβαση κάπου στο Ηράκλειο. Ένα δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά θεωρείται και παραπλανητικό. Να υποθέσω ότι το έδωσε ο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης του κυρίου Καλοκαιρινού στην Αθήνα, που με κάτι ποσά μαμούθ και απευθείας αναθέσεις κάνει δημόσιες σχέσεις με ψεύτικα στοιχεία στην πρωτεύουσα για να δικαιολογεί τα τιμολόγια που του πληρώνουν στη Λότζια. Και καλά. Και καλά. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να περνάει τη γραμμή που του λέει ο Καλοκαιρινός. «Θα λες ότι είμαι Θεός», του λέει. «Σε πληρώνω για να το κάνεις». Και το κάνει. Πιστός στρατιώτης ο επικοινωνιολόγος με το σακίδιο. Αυτός το έδωσε. Οι συνάδελφοι στον οικονομικό ταχυδρόμο όφυλαν ή όχι να το διασταυρώσουν πριν το δημοσιεύσουν? Εκτός κι αν μιλάμε για καθαρά πληρωμένο δημοσίευμα, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Όμως σας λέω, διότι υπάρχουν πληρωμένα δημοσιεύματα, ότι εγώ αν ερχόταν κάποιος εδώ και μου έλεγε «θέλω ένα πληρωμένο δημοσίευμα που θα λέει ότι το Ηράκλειο απέκτησε το δικό του Λούβρο», σας ρωτώ τι πιστεύετε από όσο με ξέρετε 28 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θα έβαζα εγώ σε site που βάζω την υπογραφή μου ή στην εκπομπή μου ή στην τηλεοπτική μου παρουσία ένα τέτοιο ρεπορτάζ όσο και αν πληρωνότανε? Το πιστεύετε αυτό? Όπως με ξέρετε, όπως γνωριζόμαστε χρόνια, θα επέτρεπα ποτέ να ξεφτυλίσω το μέσο στο οποίο δουλεύω για να βάλω ένα πληρωμένο αυταπόδεικτο ψεύτικο δημοσίευμα? Είμαστε σοβαροί? Κυρίες και κύριοι, στη Λότζια προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Είναι κατευθυνόμενη η ενημέρωση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν
και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα. Ώρα είναι να μας πούν ότι ζούμε στον παράδεισο, απλά δεν το έχουμε πάρει είδηση. Λίγο ντροπή στο σύμβουλο του καλοκαιρινού που ξεπληρώνει τα προεκλογικά του μάλλον γραμμάτια στην Αθήνα με απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα λεφτά των δημοτών του Ηρακλείου για να μοιράζει ψεύτικα δημοσιεύματα, ντροπιαστικά δημοσιεύματα, ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξευτελιστικά δημοσιεύματα όπως εξελίσσεται και όπως τους το έχουμε αποκαλύψει. Τι κάνανε όμως εδώ, θα σας το πω εγώ τι κάνανε. Φάγανε τη χλαπάτσα από το δημοσίευμά μας στις 20 Ιουλίου. Εδώ δεν μπορούσαν να απαντήσουν, διότι ήταν αυταπόδεικτο, διότι οι Ηρακλειώτες περνάνε καθημερινά από αυτές τις διαβάσεις και πολύ απλά θα βγαίναμε και θα τους τα τρίβαμε στη μούρη. Άρα εδώ κάνανε πίσω και σου είπαν δεν πειράζει, επειδή θα το κάνουμε διαφορετικά, θα πάμε να βάλουμε σε ένα-δυο συνεργαζόμενα μέσα, δηλαδή μέσα τα οποία παίρνουν χρήμα προφανώς από το Δήμο, δεν το εξηγώ αλλιώς, advertorial είναι, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας, πληρωμένο δημοσίευμα, και θα παίξουμε πανελλαδικά μία ψευτιά παπάντζα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Και δεν τράπηκαν οι αθεόφοβοι ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι συνάδελφοι που ψάχνουν, που μπαίνουμε και διαβάζουμε, που θα βρεθεί ένας τύπος από το Ηράκλειο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος, ακόμα και αν δεν το έχουμε δει εμείς, που θα μας το στείλει. Εγώ έτυχε και το βρήκα χθες. Τυχαία. Θα μπορούσα να μην το είχα βρει. Θα μπορούσα να το είχε βρει ένας ακροατής μου, όπως οι ακροατές που μου στέλνουν καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ και με ευγνώμων τόσο υλικό για διάφορα θέματα που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και είναι συνεργασία των ακροατών και της παραγωγής και θα τους κάναμε ξεφτύλα, όπως και γίναν τώρα. Ούτε αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει τελικά στη Λότζια δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει σε μια περιπέτεια οι φουκαράδες από την οποία το μόνο που καταλαβαίνω είναι πως περιμένουν να περάσουν 2,5 χρόνια να πάνε σπίτια τους όλοι αυτοί.

0: Μου γράφει ο Γιώργος από τις πηξίδες που δεν θέλουν να τελειώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες μέρες που πραγματικά είναι η στιγμή αυτή που καθόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, στεκόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και νιώθουμε ότι όσα και να πούμε, όπως σήμερα και στην περίπτωση του Πέντρο Σάντσες, του Πασοκτζή δηλαδή της Ισπανίας, αλλά και στην περίπτωση του καλοκαιρινού με τις ακριβοπληρωμένες καταχωρήσεις στην Αθήνα, όπως μου επισημαίνει τώρα και μία συνάδελφος, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά της, την ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και σας έχω πει ότι είναι διπλή χαρά για μένα όταν λαμβάνω μηνύματα την ώρα της εκπομπής από συναδέλφους μου που ακούνε την πηξίδα, τον πολίτικα από άλλα μέσα την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μου γράφει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης που αναφέρεις με κάτι τέτοια δημοσιεύματα πληρώνεται για τις προεκλογικές του υπηρεσίες που ο καλοκαιρινός τις φόρτωσε στο Δήμο για να μην τις πληρώσει από την τσέπη του προφανώς. Τα χρωστούμενα εγώ και εσύ θα τα πληρώσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαουτζίκο. Και γράφει για καμιά παπάντζα και περνάει η ώρα. Αγιά σου! Συμφωνούμε απόλυτα. Τα είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, διάβασα όμως και το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέδρο Τσίπρας λέει, εδώ, Πέδρο Νίκο Ανδρουλάκηθ, κάπως έτσι. Γιώργος, ο ασκός του αιώλου άνοιξε, την καλημέρα μου, καλά κάνεις και τα λες. Σωστά μου γράφει η Μαρία, πρέπει να το κάνουμε αυτό που οι ανόητοι... Α, αυτό είναι για άλλο μήνυμα, είναι το θέμα που θα πάω τώρα. Συγγνώμη Μαρία μου, θα πάω τώρα, το αφήνω γιατί είναι το θέμα που έχω διαλέξει για το τέλος. Για να δούμε λίγο τι λέει. Μάλιστα. Είναι και ορισμένα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια και δεν θέλω να τα διαβάζω. Ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσή. Δουλειές με φούντες. Μου γράφει. Και βέβαια εδώ και σήμερα ο Γιάννης. Και... ο Τάσος είναι εδώ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα Κωνσταντίνε μου που ήρθες τώρα με το μήνυμα αυτό, τελευταίο στη μεγάλη λίστα των μηνυμάτων. Επίσης μου γράφει ο Τρίφωνας, όσο τους λαθρομετανάστες τους ονομάζουν μετανάστες, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Τα μέσα ενημέρωση έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν γίνει τα φερέφωνα των ΜΚΟ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα, γράφει ο Τρίφων Χατζάκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρίφωνα, θέλω να σου πω ότι πέρασα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και απειλές για να καθιερώσω στο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό λόγο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τον πρώτο καιρό που την έλεγα χωρίς φόβο και πάθος, δεχόμουν ανελέητες επιθέσεις. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι φασίστα με ανέβαζαν, τι ακροδεξιό με κατέβαζαν. Επειδή χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτός που μπαίνει παράνομα, πώς λέγεται ρε παιδιά. Πώς λέγεται. Βρείτε μου μια άλλη λέξη που θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι το ερώτημα που έβαζα από το 2015 και το οποίο κανένας φιλόλογος, κανένας πανεπιστημιακός, κανένας πολιτικός και βέβαια πολύ περισσότερο κανένας πολίτης που ενοχλούνταν ο ευαίσθητος πολίτης όταν ακούγε τη λαθρομετανάστης σαν λέξη, δεν μου είπε αντικατέστησε την με αυτή. Κάποιοι μου είπαν το παράνομος μετανάστης. Το λαθρέο με το παράνομο είναι το ίδιο. Θέλετε να τους λέμε παράνομος μετανάστες, παράνομος μετανάστες. Τολμήστε όμως εσείς, το ξαναλέω, τολμήστε. Όποιος θα το κάνει, θα βγάλω το καπέλο μου και δεσμεύομαι να μην την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη αυτή δημόσια. Θα τη λέω μόνο στους φίλους μου και στις παρέες μου. Τολμήστε να πάτε να μπείτε παράνομα στο Μαρόκο. Για τολμήστε. Χωρίς τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς, τολμήστε να πάτε να μπείτε στο Πακιστάν παράνομα, να δούμε. Τολμήστε να πάτε στην Αίγυπτο, του φίλου μας του Σίση, που είναι φιλία χώρα η Αίγυπτος. Πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Να μπείτε παράνομα. Και άμα δεν σας μπουζουριάσουνε να σαπίσετε στη φυλακή, να μην με λένε, αν δεν σας σκοτώσουν. Αν δεν σας σκοτώσουν, το λέω καθαρά. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό... ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιογραφική έρευνα. Τι ισχύει για αυτούς που μπαίνουν παράνομα σε διάφορες χώρες. Το είχα δημοσιεύσει, θα το βρω, το ξαναδημοσιεύσω. Να το κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ακούστε, αυτές οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λες. Ακούω και εμένα μου αρέσει να τις λέω. Ακούγονται πολύ ωραίες σε φιλολογικά απογεύματα. Όταν έρχεται η ώρα να πας στο επί της ουσίας και να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι πρόβλημα, με το να αντιμετωπίζεις τις παθογένειες αυτές, εξαπαλών ονείχων δεν λύνεις τίποτα. Απλά διαιωνίζεις και διωγγώνεις το πρόβλημα. Διότι ό,τι βάζεις κάτω από το χαλί, το βρίσκεις μεγαλύτερο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη σκιά των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, για να πάω και στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει για σήμερα, και είναι αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία και που εκ παραδρομής πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω στο τέλος. Για τις ποινές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές στην Ελλάδα για όλες τις αξιόπινες πράξεις. Για τους βιασμούς, για το εμπόριο ναρκωτικών, για τους κλέφτες, για τους μπουκαδόρους, για τους φωνιάδες, για τους πυροβολισμούς στα γλέντια, για την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, για το εμπόριο των όπλων, για όλα αυτά, για τους εμπριστές. Λοιπόν, καίγεται η Κρήτη τις τελευταίες μέρες, σωστά. Και ο συνάδελφος και γείτονάς μου, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης, από το θέμα Κρήτης, εντοπίζει κάτι που το έχω εντοπίσει και άλλες φορές, ανεβαίνοντας στην γειτονιά μας. Γράφει δημόσια και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει. Πόση μαλακία μπορεί να κουβαλάει ένας εγκέφαλος. Ο οδηγός που βλέπετε, το έχει φωτογραφία, άνοιξε το παράθυρό του πριν από λίγο ανεβαίνοντας στην Ούλαφ Πάλμε και πέταξε αναμένο τσιγάρο. Πότε? Σε μια μέρα με νεκρούς πυροσβέστες και με το μισό ρέθινο καμένο. Μα πόση μαλακία πια, γράφει ο συνάδελφος. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω ότι, Χριστόφορε, το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μπροστά μου. Θέλω να σου πω ότι έχω μετανιώσει που τις φορές, τις 2, 3, 4, 5, 10 φορές που το είδα, διότι αυτοί μπορεί να μας κάψουν ζωντανούς τελικά, μετάνιωσα που δεν πήρα το 100 να δώσω το προπορευόμενο όχημα. Μα πορευόμενο όχημα με τον υπαρίθμ τάδε αριθμό κυκλοφορίας πέταξε ένα τσιγάρο. Δεν θέλω ούτε να τον φυλακίσω, το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει να του χτυπήσει την πόρτα. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Αλλά θέλω να υπάρχει καταγεγραμμένο. Ώστε αν εγώ καώ το πρωί από αυτόν τον τύπο, να ξέρει ποιος με έκαψε. Σας καλώ όλους όσοι βλέπετε τέτοιου είδους ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα, που υπάρχουν δέντρα, που υπάρχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά καύσιμη ύλη και πετούν τσιγάρα από το παράθυρο, να καλείτε το 100. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Αυτό μου σχολιάζει η Μαρία εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά λέει η Μαρία, πολύ σωστά, πρέπει να το κάνουμε αυτό και οι ανόητοι να πληρώνουν πρόστιμο. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τα πολλά μηνύματα που είχα σήμερα από τους φίλους και τις φίλες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε. Πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί έξω, γενικώς σας το λέω. Θα κάνω και μια αναφορά στους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό. Αυτοί που οδηγούν τράκτορες, φορτηγά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, μπορεί. Παιδιά, σβήστε. Χαλαρώστε. Βλέπω πολύ επιθετικότητα στον δρόμο. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή και έχουμε και περιστατικά ένα-δυο. Λοιπόν, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί βλέπω πολύ τεστοστερόνη. Ευχαριστώ και τη CJET που μας πρόσφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από τον Πολίτικα. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJET.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJET. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο. καλύτερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
0: Λένα Ζευγαρά Live.
5: Ας τα λέμε καλά. Θα τα πίνω μονάκι.
0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
5: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
0: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
5: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα 898. Πολίτικα 898.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Αις στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: έμαθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασιανίδης.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από.
3: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

κόμβω κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να είναι εδώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: μπορείς να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Πόσο βαθιά

0: χείλη ψηρίτα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: Πολίτικα. 898 στα FM.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.